0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: 4.50 μετρητά σημεία.
2: Ψάχνουμε λοιπόν κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί τον μήνα Μάιο.
1: Θέλουμε να έχει 2 παιδιά.
3: Τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Θεοδόρου Παναγιώτης.
1: Έχεις γεννηθεί Μάιο?
4: Έχω γεννηθεί 10 Μαΐου.
1: Έχεις 2 παιδιά?
4: Έχω 2 παιδιά από διαφορετικό γάμο.
1: Μπράβο, αγόρι μου, κέρδισε 450 ευρώ μετρητά. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, έχεις σκεφτεί?
4: Πρώτη του μηνός φεύγουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά για ταξίδι.
0: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Πρέπει να κάνω ακριβώς τον κύριο Κοστάλα. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κοστάλας θα έλεγε.
2: Συνεχίζουμε με τον καιρό, αγαπητοί ακροατές.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα ανεβαίνει σταδιακά και τώρα προσοχή για τετραπλός άλχοφ ζέστη
2: σκηνή. Και το προλυγείωσε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να το πει αυτό, έτσι. Εσείς ποιο άλμα θέλετε να δοκιμάσετε, το τριπλό άξελ, το διπλό άξελ, ή να κάτσουμε καλύτερα στην καρέκλα μας να ακούσουμε τον καιρό και να μην.
1: Οι άνεμοι κινούνται διακριτικά σχεδόν σαν χορογράφο στον πάγο. Αφήνουν τον ήλιο να κάνει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μόνος του.
2: Και να λιώσει τον πάγο και αντί να έχουμε παγοδρόμιο, να έχουμε πισίνα και να κάνουμε αντί για πατινά σκολή.
1: Ουλαλά.
2: Αχου έπεσε πόπο. Ήταν ανάγκη να πέσει.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: για την Αθήνα έρχονται.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
4: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
20: Μακβελ μακαρόνια.
19: Smackfell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
26: Τι?
25: Είπε μπα. Είπε...
26: είπε παπά.
25: Όχι.
26: Είπε παπά το καμπάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα?
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
28: Ρυθμός 949.

0: Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
9: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: τραγούδι.
1: Δεν μου το έστειλε, αλλά κι άλλα μου τα στέλνει. Τη Βίβα Καρούσο μου τη στέλνει 5 φορές την ημέρα.
0: Η Βίβα Καρούσο, αγάπη μου, είναι queen. Είναι queen τη Κεφαλονιά.
1: Γιατί ο Μακρόν τι είναι, αγόρι.
0: Είναι στη Σύνοδο Αφρική, Γαλλία, στο Ναϊρόμπι.
1: Ναι.
0: Και έγινε viral στα social media ο Εμμανουέλ, αφού συμμετέχει σε αυτή τη χορευτική εκδήλωση υπό του ήχου τη παγκόσμια επιτυχία Τζεριζαλήμα. Αυτό χόρεψε.
1: Αχ, ψυχούλα. Καλά το πάει. Λίγο σφιγμένο.
0: Εντάξει, τώρα με το κουστούμι του Κυρκίνα το βλέπουν όλοι οι ηγέτες. Αλλιώς τα έκανε κάτω αυτά τα thrift. Τον είδες.
1: Ναι, τα είδα.
0: Μια χαρά.
1: Ωραίος είναι, δεν είναι άσχημος.
0: Όταν στα λέω εγώ.
1: Είναι εγωιτευτικός κύριος τέλος πάντων.
0: Όταν στα λέω εγώ, μια χαρά.
1: Πώς έλεγε ο Βουτσές για την ηλικία σας, καλώς ήρθατε.
0: Βγήκε για τρέξιμο. Βγήκε για τρέξιμο και ακολουθούσε από πίσω μια πομπή.
1: Ναι.
0: Όχι, ο πρόεδρος, προσέξτε τον πρόεδρο. Αφήστε με, ρε παιδιά, να τρέξω.
1: Άστον να τρέξω.
0: Τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Αυτός το ζει.
1: Ναι. Το λοιπόν, ζει όλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα,
1: παιδιά. Και εμείς το ζούμε εδώ.
0: Και εμείς το ζούμε, από ό,τι καταλάβατε. Βασίλης Φορτούνης, Αθήνα Αφαλίδου. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
1: Είστε στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε στη δουλίτσα σας. Και εμείς δουλίτσα μας. Ποια είναι η δουλίτσα μας? Να φτιάξουμε μια τριώρη εκπομπάρα. Να σε ψυχαγωγήσουμε. Ένα σόου εδώ πέρα γίνεται κάθε πρωί.
0: Υπερ σόου.
1: Και τι δεν έχει. Τα πάντα έχουμε βάλει μέσα σε αυτή την εκπομπή, την οποία δεν πρόκειται να τη χάσεις. Θέλω να την ακούς και στα ακουστικά όταν θα φτάσεις στη δουλειά. Γιατί έχουμε κάνει τα πάντα για να σε ανεβάζουμε ψυχολογικά. Καλώς ήρθατε να πούμε στους καινούργιους ακροατές που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949. Μην φύγετε.
0: Όχι,
1: είστε
0: καλέ.
1: Στο κατάλληλο μέρος, στη σωστή παρέα.
0: 180 λεπτά γεμάτα μουσική, επιτυχίες, αποκλειστικότητες, νέα παιχνίδια, χαζομάρες, εξυπνάδες και Μπέτι Μαγκύρα που έρχεται σε λίγο και μένει μαζί μας μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ μένει μέχρι και τις 10 κάθε μέρα ο Μασούτης που μας συντροφεύει όλον αυτόν τον καιρό. Και πάμε χέρι-χέρι και τον αγαπάμε γιατί γιορτάζει τα 50 του χρόνια και φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard, 200 ευρώ για καύσιμα VIN και κάθε αγορά του Mastercard σου δίνει μια συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Μπες επίσης και στην παρέα μας μέσα από το 6937 949 949, το Viber του σταθμού μας. Γράψ' το 6937 949 949. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες. Σας. Θέλουμε να βγάλετε ό,τι έχετε μέσα στην ψυχούλα σας να μας το πείτε. Εμείς είμαστε εδώ για σας.
0: Ναι,
1: και καινούριους στην παρέα. Χθες, ας πούμε, ο κύριος που κέρδισε τα 450 ευρώ μετρητά μας είπε ότι ο αδερφός του μας ακούει από τον Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
0: Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται.
1: Πού λοιπόν, είστε, στείλτε μας μια καλημέρα.
0: Σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε, από ποιο σημείο της Ελλάδας μας και της Αθήνας μας, της αγαπημένης. Εμείς είμαστε εδώ για να διαβάσουμε και τον πόνο σας, τον καημό σας, την κρίνια σας και τη χαρά σας. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα.
2: Όχι ηρεμία.
3: Ηρεμία.
2: Καλά, ηρεμία.
0: Είναι και πρωί.

0: Θάνατη η πληγή. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στο ρυθμό 949, τραγουδάρα και στη χάρα, δεν μπορείς να πεις.
1: Στη χάρα. Εγώ τώρα θέλω να ξέρω.
0: Για να δω, έχουμε μηνύματα. Κάνε τη δουλειά σου, παιδί.
1: Τι θα μας πεις εφόσον μας έχεις πει ήδη για το Μακρόν τώρα στα viral. Τι, έχουμε καλημέρες.
0: Ωραία, όχι. Έχουμε μία τη Γεωργία να ακούσουμε.
1: Πού είστε, βρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω που είναι σήμερα.
1: Ξυπνήσατε.
2: Ναι. Μια όμορφη Πέμπτη σα έλεγα.
1: Έλα, αγάπη μου, έλα, Γιώργια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Έχετε πέσει ψυχολογικά. Δεν θέλω να πέφτετε.
3: Μέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλημέρα
3: σε εσά και στου ακροατέ σα. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Δευτέρη, πε μα και να φέρτο μετά στα κέφια.
1: Φέρτο μου.
0: Στο φέρα. No news, good news. Πήγε αυτή τη στιγμή και βρίσκεται ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο Τραμπ, βρίσκεται στην Κίνα. Υποδέχθηκε με τιμές μεγάλες από τον Xi Jinping στο μεγάλο παλάτι του λαού. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Κίνας, πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ολόκληρος ο κόσμος, είπε ο Ντόναλντ από την άλλη πλευρά, παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Στο επίκεντρο των συνετήσεων, το εμπόριο, η τεχνολογία και το Ιράν. Αυτά και άλλα πολλά. Μιλάμε τώρα μεγάλη παράταξη από στρατιώτες, από αγήματα κλπ. Και μάλιστα πολλά παιδάκια το ένα μετά το άλλο να κρατάνε εναλλάξ. Κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία. Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό.
1: Πάλι κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό,
0: νοροϊός τώρα. Άλλο πράγμα.
1: Αυτό?
0: Μέσα έχει 1.700 επιβάτες. Αχ, Θεέ μου. Άλλα 50 άτομα εμφάνισαν τα συμπτώματα του νοροϊού. Να μην πας κουραζιέρα, παιδί μου. Να μην μπορείς να πας κουραζιέρα. Ούτε κουραζιέρα να μην μπορείς να πας. Λοιπόν.
1: Α, η παγίδα του Θουκυδίδη, τη βρήκα. Τι είναι.
0: Α, τη βρήκες. Ναι. Τι είναι συγκεκριμένα.
1: Είναι ένας γεωπολιτικός όρος που περιγράφει την τάση για σύγκρουση όταν μια ενερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη.
0: Αυτό.
1: Ο όρος επινοήθηκε για να περιγράψει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και πλέον εφαρμόζεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
0: Να είστε καλά για την πρωινή ιστορική ενημέρωση.
1: Ορίστε.
0: To the point.
1: Να
0: ευχαριστούμε, καταλάβαμε. 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι. Κάποιος γείτονας ενημέρωσε τις αρχές και η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση των παιδιών για την προστασία τους. Έτσι, ηλικίες από 3 σε 11 ετών τα παιδιά ζούσαν μέσα σε καθαρσίες. Αυτή τη στιγμή και από χθες έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η περίθαλψη όσων χρειαζόταν. 37 ο ένας, 33 χρόνων ο άλλος από τους γονείς. Συνελήφθησαν και πάνε στον εισαγγελέα.
1: Πληρώστε. Που μίλησε η γειτονιά δηλαδή.
0: Λοιπόν, έρχεται μήνυμα τώρα, νέα απάτη SMS. Οπα. Που γράφει: πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε το πρόστιμο ότι και καλά στο στέλνουν από τον ΟΑΣΑ, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: πληρώστε το 1,20 που δεν πληρώσετε εκείνη την ημερομηνία. Λες, τώρα καμιά φορά θα μπει κατζάμπα. Δεν ναι. Του κατάλαβα. Ή τέλος πάντων δεν λειτουργήσε η κάρτα. Α, τα δώσω εγώ τώρα τα 1,20. Πώς είναι τα. Και μετά. Δίνεις εσύ το 1,20, βάζεις τα στοιχεία σου για να πάρουν το 1,20 και σου παίρνουν ό,τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό. Πανέξυπνο. Σατανικό.
1: Πρέπει να πάρω τον πατέρα μου που την πατάει σε αυτά.
0: Σατανικό.
1: Όλα.
0: Θα πει ο άνθρωπος, θα μπήκα καμιά φορά βιαστικά στο λεωφορείο.
1: Κάτσε να του στείλω μήνυμα.
0: Στείλ του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τέλος, μας πρόλαβαν ο Παυλόπουλος, ο κ. Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου. Τηθήκαν ακύλας, έτσι. Τηθήκαν ακύλας.
1: Το είδα.
0: Και βάλουν όλη την εξάρτηση. Όλοι.
4: Να το στείλετε. Κοιτάξτε εδώ.
0: Μιλάμε. Πού τα βρήκαν εσύ αυτά. Βάλαν και τις καρδούλες στο λαιμό.
1: Μήπως με AI.
0: Όχι, αφού είπε ότι δεν είναι AI.
1: Ποιος το είπε, καλέ. Άντε και το είπε, εμείς θα το πιστέψουμε.
0: Αλλιώς τα είπαν πλάκα.
1: Τι τώρα. Θα φτιάξω εγώ τώρα στο ChatGPT μία.
0: Παιδί μου, δεν είναι AI. Το φοράνε. Λοιπόν, το φοράνε και το φοράνε πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσω και μια τελευταία καλημέρα. Τι λέει εδώ για να τον ακούσουμε.
5: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
5: Άντε και με την Νίκη.
0: Να σε καλά, ρε Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους. 6937 949 949.
6: Θες να μιλήσουμε σοβαρά, σοβαρά.
1: Ναι, θέλω
6: σοβαρά. Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Εγώ σοβαρά μιλάω.
6: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι.
6: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι.

0: Αχ, εκεί τώρα μέσα σε ένα πλοίο και να φεύγουμε.
1: Στον άνεμο πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Και να τραγουδάμε.
1: Σε ένα δωμάτιο νεκρή. Να αναπνέω.
0: Είδε, τσουφισάει,
2: Είναι που φυσάει το αεράκι, το μαλλί. Και είμαι και λουσμένη και φοβάμαι μην κρυώσω.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τότε μέχρι το Βόσπορο.
2: Πήγε.
0: Εντάξει, θα σε πάω
2: Θέλω
0: μέχρι
2: να πιω όλο το Βόσπορο σήμερα.
0: Το Βόσπορο εκεί πέρα, στα στενά του Βοσπόρου, ναι. του Ορμούζ. Γιατί υπήρξε μία συμπλοκή. Τώρα, μάλλον εκεί στην πλατεία Ταξίμ, δεν ξέρω εγώ πού στην Κωνσταντινούπολη. Στην Άγκυρα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, είδα Τουρκία εκεί από Κωνσταντινούπολη. Όχι, στην Άγκυρα. Στην πρωτεύουσα. Έντονη συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Άγνωστοι μέχρι στιγμής οι λόγοι, με πολύ ξύλο να πέφτει και σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Αν να βάλουμε και ένα φυσικό ήχο, όχι ότι θα καταλάβουμε κάτι, αλλά αν το βλέπετε θα καταλαβαίνετε. Στις γειτονιές δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Τσακώνονται δηλαδή δύο ομάδες πιτσιρικά.
0: Ανθρώπων νεαρών, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Μα,
0: και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά, παίρνει την παντόφλα.
2: Η μάνα μου είναι αυτό.
0: Και καταλαβαίνει. Και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
2: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
0: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
2: Παιδιά, μπήκε μέσα η μάνα.

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωινιάτικο. Καλημέρα, ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε τι σας απασχολεί και πώς θέλετε να περάσει Πέμπτη. Πώς θέλετε άρα για να περάσει Πέμπτη?
1: Ακούγοντας πάμε πρωινό, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και επειδή ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά και νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο για εκείνους και για τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν όταν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, παιδιά. Τη Μάλιστα. δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και την υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Κατεβάστε τη και μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Εμείς φεύγουμε για διάλειμμα, γιατί σήμερα έχει τζάλα.
1: Τζάλα. Έλα κορούα.
2: Κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή.

0: καρδιά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Τρεις εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μια. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
22: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Yes, yes, yes. Χαιρόμαστε μόνοι μας και περνάμε ωραία.
6: Περιμένω να δω πού θα το πάει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κάπου θα τελειώσει
5: τζα,
6: αυτό το γε.
5: Τζα, yeah. Τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε γιατί. Επειδή τώρα είναι όλη αυτή η περίοδος που μας έχει βγει λίγο αυτή η ανοιξιάτικη κούραση. Τα παιδιά διαβάζουν, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και ενδοσχολικές εξετάσεις και πανελλήνιες. Να τους πούμε καλή επιτυχία. Σελίδες, επαναλήψεις, υπογραμμίσεις. Το μυαλό κουράζεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το Tonosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο είναι εδώ για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, το Nosan Brain Energy Booster. Καλημέρα, πάμε να δούμε. Έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να μάθουμε και τον καιρό σε λίγο, και τίποτα άλλο. Κάτι για βροχές έλεγε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Ο Πράκτορ τώρα θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Να δεις αν θα έχει ψηλόβροχο το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει ανάμεσα πολυκόβρηση και γάλεο μποτιλιάρισμα πρωινό, πυκνήριο ή τέλος πάντων στο ποτάμι, όχι μποτιλιάρισμα, και μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Άνοιξε την πορτούλα, μην αγχώνεις, Αλέξανδρε. Και από το Χαϊδάρι να πας προς την Ελευσίνα έχει μποτιλιάρισμα πρωινό. Καλημερούδια.
4: Ο καιρός σήμερα.
8: Ο Γιώργος έκλεισε την πόρτα πίσω του πάρα πολύ δυνατά. Ήτανε ταραγμένος. Πήγε σε μια γωνία και άρχισε να κλαίει. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει σήμερα? Έχει ραντεβού με τη Μαρία. Δεν θέλει να του χαλάσει αυτό το υπέροχο ραντεβού που το περίμενε 2,5 ολόκληρους μήνες. 2,5 μήνες μιλούσε με τη Μαρία στο τηλέφωνο και προσπαθούσε να την πείσει να βγουν αυτό το ραντεβού.
9: Έλα Μαρία. Τι εννοείς πάλι δεν μπορείς? Σε κλείνω, γεια.
8: Υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει σήμερα, του είπε η Μαρία. Αλλά όχι συνεχόμενα, όχι όλη μέρα. Λιγάκι ψηλόβροχο. Όχι, ο Γιώργος δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα ζητήσει από το Θεό να βγάλει ηλιοφάνεια έως και 28 βαθμούς το μεσημέρι.
5: Θεέ μου, δώσε μου το φως να την απαρνηθώ.
8: Ο Γιώργος κάθισε, άναψε το κεράκι του, προσευχήθηκε και ναι, σήμερα στην Αττική, 26 με, 20, με 27 βαθμούς Κελσίου, ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή αυτή η μέρα, για να μπορεί να βγει και να τρέξει ανέμελα στους δρόμους με τη Μαρία.
5: Επιτέλους.
8: Και να φωνάζει το όνομά της γεμάτος στοργή και αγάπη.
5: Μαρία, στάσου!
6: Θόλωσα, θόλωσα.
5: Μονόπρακτο.
6: Είσαι καταπληκτικός. Έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα. Τις άλλες δύο ώρες θα βάλουμε και δράμα.
5: Και δεν είχα και κείμενο, αυτοσχεδίασα.
6: Ήσουν καταπληκτικός, Φορτούνη,
5: λοιπόν,
6: πραγματικά.
5: Γιώργος σήμερα εγώ.
6: Κάθε μέρα είσαι και μία αποκάλυψη.
10: Ξέρω
6: για μένα.
10: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω στο πάμε πρωινό της Πέμπτης. 14 έχει ο Μάης, τον κεντράραμε το μήνα.
1: Το μεσιάσαμε.
0: Τον μεσιάσαμε και είμαστε πανέτοιμοι για αυτό που μας αρέσει να κάνουμε κάθε μέρα στις 7:40. Διότι η συνέπεια μετράει.
1: Έτσι. Κάθε μέρα λοιπόν 7:40 ανοίγουμε το θέμα συζήτησης, εμείς ρωτάμε, εσείς στέλνετε, γίνεται αυτό το παρεδώσε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και σήμερα θα μιλήσουμε για μόδα. Mm-hmm. Η μόδα λοιπόν που κατά καιρούς πάει, έρχεται, επαναλαμβάνεται κτλ. Και εμείς θυμόμαστε τώρα η γενιά αυτή των 90s. Πράγματα τα οποία τώρα μας φαίνονται ακραία, αλλά τότε τα ζούσαμε και τα κάναμε και τα απολαμβάναμε. Οπότε σήμερα θέλω να μοιραστείτε το fashion trend το οποίο έχει ζήσει και το θυμάσαι στο παρελθόν και σου φαίνεται παράλογο.
0: Αδιανόητο.
1: Δηλαδή η ερώτηση ακριβώς είναι διατυπωμένη.
0: Ποιο είναι το fashion trend που έχουμε περάσει, το χειρότερο όμως. Ποιο είναι το χειρότερο fashion trend που έχουμε περάσει, το έχουμε υιοθετήσει, έχουμε βγάλει φωτογραφίες και θέλουμε να τις κάψουμε.
1: Μπράβο. Για παράδειγμα, θυμάσαι στη γενιά των 90s τότε, η μισκούμπρη εποχή και τα λοιπά με τους rappers που φοράγανε αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά κοντά που ήταν κάτω από τον ποπό.
0: Τα τροακάρα.
1: Ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό με μία ζώνη αυτή τη στρατιωτική.
0: Και ήταν και μέχρι πάνω, κάτω από το γόνατο κάπως, δεν ήταν μέχρι κάτω.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέει, ήταν τραγικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν ένα τραγικό fashion trend. Και ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό, δηλαδή το μποξεράκι ήταν όλο έξω.
0: Ο έχω υπάρξει με καρέ μαλλί.
1: Ναι.
0: Χωρίστα στη μέση γιατί και καρέ μαλλί. Γιατί στο γυμνάσιο ήμουν μάγκα. Ήμουν μάγκα.
1: Έχει φωτογραφία.
0: Έχω φωτογραφία, θα σου δείξω. Σαν καημένο. Και έχω υπάρξει και με μαλλί το οποίο είχαν πρωτοβγεί τότε οι αντάβγες σε τέτοιο. Το οποίο ξεκινούσε από εδώ, από εδώ μπροστά, δηλαδή παιδιά πάνω από το δεξί μάτι να καταλάβετε, μια λωρίδα άσπρη και πήγαινε διαγώνια μέχρι πίσω εδώ, δηλαδή διαγώνιο όλο αυτό, δηλαδή ήταν το μαλλί μαύρο κορακί, δεν ήταν άσπρη και μέσα μια ξανθιά ντάβια, δηλαδή πήγαινα στο περίπτερο για να καταλάβεις να πάρω μια τσίχλα, οτιδήποτε. Πήγαινα στο περίπτερο, έπαιρνα αυτό που ήθελα και μετά με το που έφευγα γυρνούσα βολίδα γιατί ήξερα ότι θα γελάνε ρε. Το ξέρω, θα γελούσαν από πίσω μου. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και γιατί το είχες αυτό το μαλλί?
0: Γιατί είχε, είχα φάει ένα μόκο ότι τώρα σε λίγο θα μπω φαντάρος, οπότε θα τα κάνω ό,τι θέλω, ρε. Θα τα διαλύσω πριν πω, αφού θα τα ξυρίσω μετά.
1: Άκου τώρα. Και κυκλοφορούσες με τη λωρίδα, σαν το λουρίδα.
0: Άλλα ντάλλον ήμουν. Άλλα ντάλλον. Δηλαδή τα βλέπω τώρα, μου στέλνουν κάτι βιντεάκια και γκριτζάρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέω Παναγία μου, γκριτζάρω.
1: Κοίταξε, εγώ κάποια στιγμή στο μαλλί είχαμε αυτά τα κεφτεδάκια, τα μικρά όμως. Τα κεφτεδάκια.
0: Πολλά.
1: Που ήταν κεφτεδάκια, όλο το μαλλί κεφτεδάκια. Μικρά. Και αυτό ήταν τραγικό. Και από πάνω δεν έφτανε που ήταν τα κεφτεδάκια, ρίχναμε και γκλίτερ σπρέι. Μια περίοδο.
0: Παντελόνια καμπάνα έβαλες.
1: Παντελόνι καμπάνα έχω βάλει. Παντελόνι μέσα από την μπότα, το μποτάκι έχω βάλει. Επίσης έχουμε βάλει και αυτές τις μπλουζίτσες, δεν ξέρω αν τις θυμάστε, με τα μωρά. Που ήταν τα μωρά, ρε. Τα, εσύ τι θυμάσαι,
0: ναι,
1: Αλέξανδρο,
0: μωρά.
1: Εσύ είσαι τώρα
0: μόνο
1: τη Τζεντζέντ. Τα μωράκια, ρε.
0: Μόνο
1: τα βρεφάκια που ήταν.
0: Ναι.
1: Που ήταν πάνω στο
0: μπλουζί. Αυτό.
1: Είτε, ναι,
0: εγώ δεν είχα, δεν φορούσα.
1: Πολύ.
0: Εγώ φορούσα κάτι άθλια καρό και κάτι καμπάνες παντελόνια. Παναγία μου, πού είχαν βρεθεί αυτά.
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ να θέλω πάρα πολύ να μας στείλετε.
0: Να με καμπάνα και με καρό μαλλί.
1: Εσύ ψάχνε τις φωτογραφίες σου και εσείς στείλτε μου στο 6937-949-949 γιατί θέλω να γελάσω με το φορτούνι, αλλά θέλουμε να τα συζητήσουμε, να γελάσουμε και με τους εαυτούς μας.
0: Fashion trend, σε μαλλί, σε ρούχο ή και φωτογραφία στο Viber.
1: Ναι, οτιδήποτε. Και τα piercings και όλα, ρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
2: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Ο λογαριασμός ο πρωινός βγήκε, παιδιά. Πολύ συμμετοχή και μας αρέσει με τα τρέτς τα οποία θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Και τις φωτογραφίες. Και μας στέλνουν οι άνθρωποι τώρα και φωτογραφίες για να μας εξηγήσουν. Τέλεια. Αλλά τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι το οποίο έρχεται.
1: Είναι 7:50, 2:10, 68:35, 7:22. Οι μικροί μας φίλοι καλούν. Είναι αυτή η ώρα που το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει κατά το νερό, λέει τη φράση και αν τη μαντέψεις μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει
0: τι
1: αύριο.
0: Δίνουμε, τι
1: πέντε νικητές λοιπόν από το παπάκι αυτή την εβδομάδα θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει ένα δώρο αξίας 650 ευρώ. Είναι για 2 εβδομάδες, για την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sport Village Αθητάκη.
0: Αυτά
1: κατασκήνωση.
0: Είναι.
1: Χαρίστε λοιπόν στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Ένα καταπράσινο περιβάλλον, παιδιά, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκάκι, πινκ-πονγκ, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, beach volley κλπ. Ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας στο Sports Village Αθητάκη. Μπείτε κι εσείς στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εγώ όχι, δεν έχω πάει κατασκήνωση.
0: Έχω πάει ομαδάρχης. Να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτή την εμπειρία. Πάμε.
1: Στις κατασκηνώσεις.
0: Και, ως ομαδάρχης.
1: Και θα γίνει κλήρωση αύριο και ένα από τα παπάκια μας που παίξανε θα κερδίσει το δώρο.
0: Πάρα
1: αυτό,
0: πολύ ωραία
1: εβδομάδες.
0: Εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να είσαι σε ένα περιβάλλον και να αυτονομηθεί σιγά σιγά. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε ποιο παπάκι σήμερα, ποιο παιδάκι σήμερα θα είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Αχ,
1: θα τρελαθώ
0: τίποτα.
1: Τώρα εγώ με
0: δεν
1: την γλύκα
0: λοιπόν. Η Χρυσαυγή.
1: Η Χρυσαυγή.
2: Ναι.
1: Α, τε, πόσο χρόνο είσαι, Χρυσαυγή?
2: 12.
0: Α, ωραία, δεν έχεις ξαναπαίξει?
2: Όχι.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε που
0: τώρα.
1: Πήρες.
0: Λοιπόν, το παπάκι.
1: Ποιον?
0: Σ' αγαπάω, Μπέτη.
1: Αγάπη μου, και εμείς αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: το παπάκι βουτάει στην ποταμιά. Άκουσε τι φράση θα πει για να μας την πεις.
0: Λοιπόν, έτοιμο, πάμε. Το παπάκι πάει, καλέ
1: παπί. Χρυσαυγή, ακούς?
2: Ναι.
1: Ωραία, άκου προσεκτικά τι θα πει το παπάκι.
3: Φόρεσα το καπέλο μου ανάποδα.
1: Τι είπε, Χρυσαυγή?
3: Φόρεσα το καπέλο μου ανάποδα.
2: Φόρεσα το καπέλο μου ανάποδα.
1: Μπράβο! Καλά, καταπληκτική! Καταπληκτική!
0: Καλέ, τσακ μπαμ, το βρήκε.
1: Φόβερ.
0: Λοιπόν, το παπάκι έχει εκπαιδευτεί και μιλάει κάτω το νερό πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έχουν γίνει φίλοι μας experts.
1: Όχι, είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Μπήκε στην κλήρωση, αύριο θα γίνει.
0: Μπράβο!
1: Τώρα, τι τάξη πας εσύ, Χρυσαυγή, τι τάξη πας?
0: Έκτη.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Καλό μάθημα και ευχόμαστε να κληρωθείς αύριο και να πας στην κατασκήνωση.
1: Ναι.
0: Φιλιά, εντάξει.
2: Ναι.
0: Γεια σου, bye. Να τη Χρυσαυγή.
1: Πολύ καλή, πολύ δυνατή.
0: Αρέσει το παπάκι, έχει μάθει και μιλάει εύκολα. Τι γίνεται?
1: Όχι, παιδί μου, είναι έξυπνα τα παιδιά που μας ακούνε. Γι' αυτό ακούνε ρυθμό 949, γιατί είναι έξυπνα παιδιά.
0: Καλημέρα, εδώ μέχρι και τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Το πάμε πρωινό της Πέμπτης και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο με χαμό.
4: I'm not like these other people is listening to bullshit. Μόνο πάμε πρωινό.

0: Έχουμε πάρει τώρα εμείς το ferry boat και πάμε και πηγαίνουμε και είμαστε έτοιμοι να βγούμε για διάλειμμα και σκεφτόμαστε και νησιά και διακοπές. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει.
1: Σούπερ μάρκετ Μασούτη, πάμε τις τιμές. Η καμπάνια Πάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν. Θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτη λοιπόν και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτη.gr. Μασούτη. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Ο Φορτούνης είναι στο πλοίο τώρα.
0: Λοιπόν, είμαι στο πλοίο.
1: Για πού πας, Σαντορίνη?
0: Φεύγω, παιδί μου.
1: Μην εδώ, Φορτούνη μου.
0: Τα παρατάω.
2: Μη μου το γιατί? Δεν μπορώ να το σε κάνω. Γιατί μωρό μου.
1: Όχι,
2: δεν
1: θέλω. Κάτσε,
2: κάτσε.
1: Φορτούνες.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κατευθείαν από την Eurovision έρχεται. Τι φάση.
2: Τι φοράει δεν σήμερα το κορίτσι μας.
1: Fashion trend σήμερα.
2: Κυρίες και κύριοι, μπήκε η μία.
1: Η ανεπανάληπτη.
2: Η μοναδική.
1: Η fashion trend.
2: Betty.
1: Fashion trender Betty Μαγκύρα. Είναι δυνατά.
2: Όχι, εντάξει με τώρα. Θα μίλωσα τη Αθηνά, εγώ γι' αυτό.
1: Α, από εδώ είναι το ακούστηκα.
2: Πειράζω, το ξέρω. Πειράζω τώρα. Και πήγα να τα δυναμώσω τώρα, εντάξει. Παιδιά, σήμερα η Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ήρθε και έκανε και ηχοληψία.
2: Ναι. Τι φοράει όμω να πούμε. Φοράει ένα ψηλό μεσοκολλητό καμπάνα μεγάλη κάτω παντελόν.
1: Μαύρο, το πράσινο, το αγαπημένο μου το πράσινο, το κανονικό το πράσινο.
3: Μαύρο με κάτι πράσινου
2: λαχούρια.
1: Αδράκου είναι, νόμιζε είναι λουλούδια.
2: Δράκι είναι.
3: Δράκι με λουλούδια. Δεν είναι δράκι, να το
1: κάνω. Μαύρο τρέντερ.
2: Με πράσινο.
3: Είναι και αυτό το κινέζικο το
2: πολύ ωραίο.
3: Ξέρεις. Και είναι μαύρο και με καμπάνα. Πράσινο.
1: Καμπάνα. Ναι.
3: Καμπάνα το παντελόνι και πουκάμισο από πάνω.
1: Έχει τηθεί θεματικά γιατί είναι και το θέμα ημέρας μας σήμερα αυτό το fashion trend.
2: Σήμερα έχουμε και τζάλα, τζάλα.
3: Παιδιά μου στείλε φίλος ότι είδε την πρόβα. Δεν το έχω δει εγώ την πρόβα της Κύπρου. Έχω δει λίγο, ξέρεις, αυτά που διαιρεούν τα σημειώτυπα. Είναι λίγο φανταστικό.
1: Εμένα μου αρέσει.
3: Και εμένα μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Είναι ανεβαστικό, είναι χαρούμενο, είναι χορευτικό. Και αυτή πολύ σεξι κορίτσι.
1: Πολύ σεξι.
3: Είναι σακυρίζει.
1: Σακυρίζει,
3: αλλά μου αρέσει.
2: Σούπερ. Θα το δούμε σήμερα στον ημιτελικό. Θα είσαι
1: και εκεί.
2: Και
1: στο τελικό, αυτό θέλουμε. Ναι, σήμερα
3: έμαθα παραλυπόμενα.
2: Α, ορίστε,
1: εδώ είμαστε.
3: Έμαθα παραλυπόμενα, μου τα είπε ο Μιχάλης, που τον πήρε ο στυλίστας από την Βιέννη, ο δικός μας, και του είπε ότι η Παρθένα είχαν φτιάξει κάτι γυαλιά να τα φοράει στο ρόλο που κάνει, στη σκηνή. Τύπου πυρεσβιοποίηση, αλλά με στρασάκια, ήταν έτσι πολύ ωραία. Και την ώρα που τα καθαρίζανε, περνάει, backstage τώρα, περνάει δίπλα του η Φιλανδία και σπάει το γυαλί, παιδιά.
2: Α, πριν έχει βγει στον αέρα. Ότι αυτή είναι
3: ο Φορτούνης χτυπάει μπούτια, θέλω να σας πω έτσι.
2: Αυτή.
1: Πριν βγει στον αέρα.
3: Ναι.
1: Αυτή είναι κακιά είναι.
2: Αυτή η αλήθεια είναι. Αγάπη μου δεν έχει μιλήσει σάπη. Είναι γροσούζα
3: η γυναίκα.
1: Μα να σπαρνάει
3: και σπαρνάει τα γυαλιά.
1: Εγώ την έχω υποστηρίξει κατά καιρούς και μ' αρέσει και το βλέπω σαν άκτ. Μ' αρέσει, να το πούμε αυτό.
3: Η αλλά Φιλανδία δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Είναι μοβόρα και μαθαίνουμε ότι δεν μιλάει σε κανέναν, ρε παιδί.
3: Και μοβόρα και στρίτζο.
1: Είναι ξινή. Δεν βλέπει έτσι με ύφος, δεν χαιρετάει ούτε αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνει.
1: Ούτε αυτό, ούτε αυτό.
3: Όλοι αυτοί οι λαοί από εκεί δεν είναι,
1: είναι
3: σαν κρύ, και εμά μεσογειακοί και ζεστοί. Είναι κρυοκολέ.
2: Μου έσπασε το γυαλί από την κρυοκολέ.
3: Άκου τώρα να δει.
1: Και δεν το φόρεσε τελευταία στιγμή γιατί δεν υπήρχε.
3: Δεν το φόρεσε.
1: Δεν υπήρχε εναλλακτικό.
3: Κατάλαβε.
2: Όχι
3: γιατί αλλάζει κάτι, ρε παιδί μου.
2: Ήταν ένα backstage αυτό που μα έδωσε.
3: Πολύ καλό.
2: Θα πούμε κι άλλα τώρα.
3: Μα μου λέει ο Μιχάλης να το πει στον αέρα.
1: Βέβαια. Έχει τίποτα για σήμερα.
2: Έχουμε τα fashion trends, τα χειρότερα που έχουμε κάνει κατά καιρούς.
1: Εγώ για την Eurovision
2: Θα μας πει, θα μας πει και μετά στο όλα στη φόρα. Για πες μας ένα fashion trend.
3: Μου επιβεβαιώνει ο Μιχάλης ότι αυτή όντως δεν μιλάει με κανένα. Μου στέλνει ένα χαρακτηριστικό επίθετο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Αλλά θα το βάλει, λέει, τελικό το γυαλί τελικά. Θα το φτιάξουν και θα το βάλει
2: τελικά. Μην τη περάσει τη Σαλινή.
3: Όχι, βέβαια.
2: Πες μας το fashion trend που έχεις μετανιώσει που έχεις κάνει. Το βλέπεις στο παρελθόν και λες, μα είναι δυνατόν τώρα να είχα κάνει τέτοιο πράγμα.
3: Καλά, η φράτζα φράχτης, παιδιά. Την
1: με τη λάκ.
3: Βέβαια,
1: με τη
3: λάκ. Το ξάναμε με την τσατσάρα. Λάκ.
1: Να σου πω.
3: Και ήταν φράτζα φράχτης. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι άρεσε αυτό το πράγμα.
3: Πες μου εσύ. Όλοι όμως.
1: Το κάναν όλοι.
3: Πρόσεξε να δεις. Οι κόρες μου τώρα, έτσι, που βλέπουν τον εαυτό τους πριν 4-5 χρόνια πώς δίνονται. Που δεν κάνανε και τίποτα. Φρέσκα μπουμπουκάκια ήταν. Ούτε φορούσαν κάτι εξτραβαγκάντα. Ένα t-shirt με ένα jean shorts. Mm. Και βλέπουν τον εαυτό τους και λένε Ιου. Έτσι το βλέπουμε κι εμείς παλιά. Αλλά τότε.
1: Ο φράχτης γιατί.
3: Δεν ξέρω πώς ήρθε αυτό το trend.
2: Αυτό το κοκόλ που είχαν οι γυναίκες άλλο, τότε στα 80's.
3: Ξέρετε ποιο άλλο δεν μπορώ καθόλου που είναι ξανά trend.
2: Ποιο?
3: Το κολάν με το ποδαράκι από κάτω. Που πιάνει κάτω από την φτέρνα.
2: Ναι, είναι απέσιο παιδιά. Μην το
3: και
2: κάνουμε trend
3: δεν
2: πάλι.
3: Κοίταξε, σε κάποιες influencers που είναι fashion
1: με
3: bloggers,
1: ρε παιδί μου και τέτοια.
3: Εγώ κάπου αν το δω και είναι ωραίο, θα πω είναι ωραίο. Mm. Αλλά εγώ δεν θα το βάλω ποτέ. Εμένα δεν μου αρέσει.
1: Με τι το φοράς
3: αυτό? Είχα τέτοιο, θέλω να σας πω. Έχω παιδική φωτογραφία, πρέπει να σας την παίρνω να κατουρηθείτε.
2: Πρέπει, οπωσδήποτε.
3: Και είναι και λαχούρας πρόμαυρο αυτό
2: που και το λεπτό φρύδι είναι απέσιο, ήταν τότε. Που κάνανε
3: χρόνια. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας εμείς στα 90's που τα ξεπουπουλιάσαμε.
1: Λοιπόν, θυμηθείτε την κουβέντα, να είμαστε καλά. Σε 5-6 χρόνια θα βλέπετε τα φρύδια που έχουμε τώρα και θα λέτε πού πηγαίναμε με αυτή τη φρυδάρα. Σίγουρα 100% να ξέρετε.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Συνεχίστε να στέλνετε το χειρότερο fashion trend που έχετε κάνει στο παρελθόν. Η Μπέτη Μαγκύρα εδώ έδωσε πολύ υλικό.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μην πάτε πουθενά, γιατί ήρθα πολύ φορτσάτη σήμερα.
2: Μπράβο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά, ειδικά τώρα που έχουμε μάθει και τα παρελειπόμενα για τη Eurovision. Αλλά έχει να μας πει και εδώ η Πυθία. Η μαντάμ Πυθία που το όλα στη φόρα. Δώστα!
1: Φίλα, φίλα, φίλα, φίλα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
0: Πριν ξεκινήσεις.
1: Ναι.
0: Το Φύλλα Δάφνης, την ακούς, την ακούς.
1: Έχουν κάτι, ναι, παρεστησιογόνο, ναι,
4: Δάφνη,
1: το
4: Φύλλα.
1: Ναι, μασούς επιθεία Φύλλα Δάφνης.
0: Έτσι γράφεται, ναι, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί άλλα να ήταν και τίποτα άλλο.
1: Έβαζε και άλλα φύλλα μέσα, αλλά και η Δάφνη πολύ.
4: Γιατί η φασολάδα τώρα τρώμε, τίποτα μας κάνει, πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, μας έδωσε η Μπέτι Μαγκύρο ένα backstage με τα γυαλιά της Παρθένας Χοροζίδου που σπάσανε με την άλλη την Γροσούζα, την Κακορίζικια.
0: Ναι, τη μαυρό. Τη μαυρό γατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Που να μην της μείνει χορδή.
1: Αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και θέλουμε το καλό όλων. Ναι, θέλουμε όλοι να σκίσουμε.
4: Ο καλύτερος, ο καλύτερος.
1: Να σου φύγει το δοξάρι και την ώρα.
4: Και να το βγάλει το μάτι το λινό.
0: Σταματήστε καλά.
4: Που δεν μιλιέστε.
1: Δεν μιλούνται αυτοί οι δύο, λέει, γιατί αυτή τον κατηγορεί ότι είναι φάλτσος και τις χαλάει το τραγούδι.
0: Μπορώ να κατουρηθώ.
1: Ναι.
4: Εντάξει, δεν είναι φάλτσος, μωρέ άνθρωπος. Κάνει κάτι κοκοράκι. Φάλτσος δεν είναι.
1: Όχι, σου λέω ότι ισχυρίζεται η βιολοντσέλα.
4: Βέβαια, τι δεν ισχυρίζεται.
0: Το τι τη έσουρε ο Σαγρεδάκης όταν πέρασε και καθάριζε τα γυαλιά της Παρθένας να τα δώσει και σπάσαν το
4: λίτο. Και με το δίκιο του.
1: Ναι, καλέ, είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ο Ακύλας έπαθε μία θλάση. Δεν θέλω να ταραχτείτε, δεν θέλω να ανησυχήσετε. Έπαθε το παιδί μία θλάση στην πλάτη.
0: Δηλαδή πλάση.
1: Ναι, ήταν τόσο χαρούμενος, λέει, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που χοροπηδούσε, χόρευε και.
0: Ένα τράβηγμα.
1: Έπαθε ένα τράβηγμα. Τραβήχτηκε ένα μη στην πλάτη.
0: Ένα φυσιοθεραπευτή δεν υπάρχει εκεί λίγο να τον πατήσει.
1: Υπάρχει, μην ανησυχείτε καθόλου, λέει. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό.
0: Ναι, καλέ, ναι, καλέ.
1: Μην ανησυχείτε.
4: Ποιος τον γλωσσόφαγε
1: και αυτόν. Απλά εχθές ήθελε να πάρει λίγο απόσταση, να κάτσει να ξεκουραστεί κτλ. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, αγάπη μου, τον γλωσσόφαγε.
4: Γιατί, καλέ.
1: Δεν είδες τι έλεγε εκεί στον Αρναούτο.
0: Τι είπε, τι
1: το
0: είπε.
1: Φάγε το παλικάρι.
0: Τι είπε.
1: Και κοίτα, το πάω χιουμοριστικά. Γιατί αν το πάω σοβαρά, θα γίνω κόλαφος.
0: Θα πάρω τη θεία να τον διαβάσει. Να πάρω τη θεία να τον διαβάσει.
1: Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν έβγαινε κάθε Πάσχα. Έβγαινε κάθε Πάσχα. Τώρα τι έχει και summer edition. Βγαίνει και καλοκαίρι.
0: Τώρα θα βγαίνει και Χριστούγεννα. Θα βγαίνει και 15 Αύγουστο.
1: Βγήκε, είπε πολλά για στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε εκεί να λέει κάποια. Θα πω ένα παραλήρημα, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη βερσιόν, γι' αυτό.
1: Σε ποια θέση,
0: ναι,
1: ας πούμε. Ναι, από ποια θέση
0: δεν
1: μίλησε.
0: Την άκουσε, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ καλός που το κάνει.
1: Ο Γρηγόρης τον ρώτησε για τον Ακύλα. Γιατί είπε ο ίδιος ότι τον θαυμάζει πάρα πολύ ο Γρηγόρης. Είναι ένα παιδί, λέει, που έχει περάσει πολύ δύσκολα. Μέχρι πρόσφατα, λέει, μην ξεχνάτε, τραγουδούσε στο δρόμο, του λέει. Και εκείνος απάντησε, και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήτανε. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα, λέει. Οι λόγοι που πάμε να δικαιολογήσουμε, λέει, κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση.
4: Τι ήθελε να πει.
0: Ότι και καλά, μην το δείχνει σαν δικαιολογία ότι είναι καλό παιδί και είναι φτωχός και ξεκίνησε τραγουδούσε.
4: Αμαρτία όμως έλειπε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ας μην.
1: Η θεωρία αμαρτία το ότι βγαίνουν στη Eurovision. Επίσης δεν του αρέσει καθόλου που πανηγυρίζουν, λέει, έτσι κραυγαλαία όταν παίρνουν τις βαθμολογίες.
0: Να μην χαρούμε στη ζωή μας. Χαρά να μην έχουμε.
1: Εσείς, κύριε Πέτρο Γαϊτάνο μου, πριν ένα μήνα είχατε βγει και μας λέγατε πόσα views έχουν κάνει τα βίντεό σας.
4: Σαν μια γαλλικού.
1: Εμένα μας έλεγε
4: χειροκροτάμε έτσι στην τάξη.
0: Με τα δαχτυλάκια. Δαχτυλάκια, δαχτυλάκια.
1: Καλό, ο ίδιος δεν είχε βγει και μας είχε πει εγώ ένα εκατομμύριο views έχουν οι επιτυχίες μου. Ποιες επιτυχίες, τις ψαλμωδίες, λέει, ναι, που τις τραγούδησε. Ο ίδιος πως χάρηκε, δηλαδή. Τα παιδιά εκπροσωπούν μια χώρα.
0: Ενώ αν ήταν έξυπνος, θα είχε κάνει αυτό που έκανε αυτός με
1: ποιο?
0: Το φέρτο. Αυτό. Βάλ το λίγο που το έβλεπε.
2: Φέρτο μου, φέρτο.
1: Κοίτα τι ωραία.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν ο Γαϊτάνος, αυτό θα έκανα. Αυτός που το έκανε είναι Θεός, μιλάμε έτσι.
1: Ναι, φανταστικό.
4: Να τι μπορεί να κάνει.
1: Είπε κι άλλα, είπε και για τις αμαρτίες. Γενικά ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν ξέρω πώς βγαίνει και λέει ότι είμαι ένα μαρτωλή, ότι δεν του αρέσει να βγαίνει.
4: Τι συζητάμε τώρα
1: για τέτοια κατάσταση.
4: Για ένα μουσικό θεσμό. Δεν αξίζεται να το συζητήσουμε, νομίζω. Είναι ένα μουσικό θεσμό, ένα πανηγύρι.
1: Αυτό λες εσύ καλά. Γιατί θα βγει ο Πέτρος Γαϊτάνος να μας πει ποιοι είναι αμαρτωλοί και δεν είναι. Τι είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος.
4: Αλλά αυτό θα μπορούσε.
1: Εκπρόσωπος της Εκκλησίας ή πνευματικός πατέρας.
0: Αυτό. Καλά.
1: Αυτό θα μπορούσε να το πει.
0: Αυτός που το λέει είναι Θεός. Ακού, ακού.
1: Φωνάρε,

0: Μία για το Μιχάλη Ρακιτζή,
1: ναι,
0: και μία λέει που έκανα μία δήλωση για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν, λέει, εγώ. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό
1: τι
0: μου.
1: Τι είχε πει, το ξέρουμε, το θυμάσαι.
0: Είχε πει, τώρα εδώ πέρα το λέει.
2: Κάτσε. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Είχε πάρει ένα βραβείο, λέει. Η Ελένη
2: popcorn.
0: Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, λέει, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει τότε, τη ρώτησαν από μια εφημερίδα πώς αισθανθήκατε που δεν πήρατε εσείς κάποιο βραβείο φέτος, και είπε, εγώ δεν είμαι σαν την Μπεγκιζίνα και τη Δέσποινα Βανδύ που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι. Είχε πει η κυρία Τσαλιγοπούλου.
2: Ότι και καλά λένε τραχούδια που ο κόσμος χορεύει στο τραπέζι. Άρα... Και παίρνουν τους.
0: Και είχε θυχτεί η Μπεγκιζίνα, είχε απαντήσει, πράγμα το οποίο σου λέει μετάνιωσε.
1: Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να απαντήσει αυτό.
0: Για μένα θα έπρεπε, αλλά εκείνη λέει ότι το μετάνιωσε. Τι ήθελα, λέει, και απάντησα, δεν μου άρεσε. Σήμερα, λέει, δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της, λέει, και παραπονιόταν και με έβριζε. Καλή,
2: ο πατέρας της Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι, εσύ έπρεπε να τα θυμάσαι αυτά. Εγώ πού να τα θυμάμαι τώρα, αυτά ήταν
2: πριν χρόνια. Εγώ τότε ήμουν αγέννητη. Ο Μιχάλης να μου θυμίσει, παρακαλώ, που μας ακούει τώρα στον δρόμο.
0: Τι είχε γίνει.
2: Τι είχε πει η Μπέγκη Ζήνα για το Ρακιτζή.
0: Είχε πει ότι ήταν playback, βρε.
1: Ποιον καλέ.
0: Αν ο Ρακιτζής, λέει, ήταν live, εμένα, λέει, να με...
2: Είχε βγει τότε στα κανάλια. Είχε βγει τότε στα κανάλια. Τότε υπήρχε η Τατιάνα Στεφανίδου με το Φίλο και Φτερό Γυάλινο Στίχος. Ήταν οι χρυσές εποχές. Ωραία χρόνια, Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, και είχε βγει και ψιλοκραζόντουσαν τότε. Αυτό της Μπεγκιζίνα σαν ύφος δεν της αρέσει.
0: Όχι.
2: Καταλαβες.
0: Εμάς δηλαδή... μας άρεσε όμως έτσι, γιατί έλεγε τη γνώμη της και
1: δηλαδή,
0: δεν μας
1: τώρα
0: έγινε.
1: Αυτό ήταν playback αυτό.
0: Έτσι έλεγε ότι στον ημιτελικό πριν βγουν το τραγούδι.
2: Στον κύριο Καψί στο Star, λέει, είχε βγει, μου λέει, ο Μιχάλης. Ναι, αλλά τι είχε πει
0: ότι
2: για το
0: ήταν
2: playback.
0: Σίγουρα. Ναι, παιδί μου,
1: θα
0: σου
1: το
0: λέω.
1: Βρούμε τώρα.
2: Τότε είχε πάει αυτή με το Love is a Wonderful Thing και δεν βγήκε και ενοχλήθηκε.
1: Και είχε περάσει το SJP.
0: Εμάς μας αρέσει όμως αυτή η Μπεγκιζίνα που μιλάει.
2: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε που έλεγε, γιατί τι θα φοβηθεί κανένα, ναι.
2: Βγες, Μπεγκιζίνα, πες τα, μη φοβάσαι.
0: Βγες, ραντάρ, να δώσεις 150 τώρα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ σήμερα, ξεκινάμε από την αρχή, γιατί χθες τα δώσαμε τα 450. Ψάχνουμε σήμερα, λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα.
0: Mm.
1: Από τις 10 έως τις 20 κάθε μηνού.
2: Το πιάνω. Το πιάνω από αυτό.

0: trends.
1: Έχετε δώσει πόνο εδώ, θέλω να σας πω, στα fashion trends. Τι ήταν να το πω το κοκοράκι, το θυμηθήκατε όλες, βλέπω. Όλες το θυμηθήκατε το κοκοράκι. Λοιπόν, μας στέλνει η Στέλλα και λέει καλημέρα. Φούστες με βολάν.
2: Ναι.
1: Και μη χειρότερα.
0: Τι είναι το βολάν, από μέσα το φρουφρού.
1: Τα βολάν, τα φρουφρού.
2: Από μέσα και απ' έξω.
1: Εγώ ξέρεις ποια φούστα δεν μπορώ, την μπαλούν. Αυτή που φουσκώνει, που γίνεται. Πάπα, δεν τα μπορώ, τα μπαλούν.
2: Κάποιε φοράνε ακόμα.
1: Ξέρουμε, είναι και τρέντ. Μην νομίζει και εμένα, δεν μ' αρέσει, ό,τι χειρότερο.
0: Και λοιπόν, εμένα, άντε να
1: η Αλίκη λέει καλημέρα, παιδιά. Η Φράντσα Κοκοράκη ήταν ό,τι χειρότερο. Βλέπω φωτογραφίες τυπωμένες, εννοείται, και κλαίω. Όπω, τυπώναμε και φωτογραφίες παλιά.
0: Σε άλμπομπς.
1: Ναι, λες και είναι 200 χρόνια πριν.
0: Και κοιτούσαμε και στο αρνητικό να δούμε ποια είναι.
2: Ναι. Πώ θα τη φυλάξουμε,
0: και να την ξαναβγάλουμε.
1: Λοιπόν, Νίκο, έχω βάλει καμπάνα, παντελόνι τζιν. Ήταν τότε τη μόδα. Σε πληροφορώ, Νίκο μου, ότι είναι ακόμα τη μόδα. Δεν έχει φύγει ποτέ η καμπάνα. Καλά, ναι.
2: Κάποιοι άντρες βέβαια τις φοράνε.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχουν ξεμείνει. Τι?
1: Έχουν ξεμείνει. Τις φοράνε κάτι και εσύ έξω στάρ του.
0: Στο δίσκο κάτω.
1: Δεν είναι πιο δίσκο.
0: Λοιπόν,
1: επίσης τότε ήταν και στη μόδα τα παπούτσια ρίφ, κάτι χοντρά παπούτσια και κάτι παπούτσια που ήταν σκακέρες.
2: Είχα ρίφ.
1: Ναι.
2: Είχα ρυφάκια.
1: Που είναι των σκέιμπορτάδων αυτά, λέει. Μα τώρα δεν έχουμε τα άλλα. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά που
0: έχουν. Τα στρωτά. Όλοι έχουν σκακέρες. Είναι μόδα.
1: Μα είναι μόδα. Πάρα πολύ.
2: Και ακόμα είναι. Λέει τα ρίφ τα χοντροκομμένα με τη γλώσσα την τόση.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Καλά. Ο Ζακ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Ζακ, μάλλον Ζακ πρέπει να είναι. Μπότες Βέρμαχτ, παιδιά. Εντάξει. Χειμώνα, καλοκαίρι, με το σιδεράκι μπροστά να κάνει θόρυβο και πηγαίναμε στο σχολείο να σκύμασταν οι SS του Χίτλερ.
0: Κραματικά όλοι
2: μπορούν. Φανταστικέ ήταν οι
1: παιδιά τη Βέρμαχτ, τη θυμάμαι που τι παίρναν όλοι και βάζαν και άλλε όλε από κάτω. Είχαν αυτέ που είχαν όλε και ψηλώνανε.
2: Ναι. Φοβερό.
1: Δηλαδή υπάρχει και γνωστό τραγουδιστή που τι φόραγε με πάτου έξτρα για να ψηλώνει. Όχι,
0: όχι,
1: πιο άλλο τραγουδιστή. Άστο, μην ανοίξουμε. Μπιφ καινούρια. Αρκετά αυτά που
0: έχουμε. Ο Σάκης.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, και επειδή καλοκαίριασε, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, λοιπόν, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival, Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να ξέρετε, πολύ γουστάρω. Στη σκηνή του OPA Festival, Powered by the E, θα ανέβουν οι μοναδικοί Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή
1: Βουκολική διαταραχή.
0: Βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χαρά, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Έχω και την δασκάλα εδώ που με μαλώνει. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
2: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, έτσι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
22: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
23: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
24: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
24: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
0: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
27: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
28: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
29: Μια φορά και αναγκαιρό. Σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
31: Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι και πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους παιδιά που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Για να δούμε, έχει κίνηση στους δρόμους.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Τι αναρωτιέσαι, αφού έχουμε τον Πράκτορ Βουφού και θα μας πει τα πάντα τώρα.
34: Τι συμβαίνει με τον καιρό, ο οποίος έχει νεύρα, θα μας πει σε λίγο, και γι' αυτό έχουν πάρει όλοι τα αυτοκίνητα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα βρέξει, θα δούμε. Έχει πολλή κίνηση στην Παραλιακή, ξεκινάει από τον Άλυμο και πηγαίνει μέχρι τον Πειραιά. Η Κατεχάκη, η Μεσογείων στο κατέβασμα, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, η Συγκρού στο ανέβασμα, το Κέντρο Χάλια και το ποτάμι από τη Λυκόβρηση μέχρι κάτω το Αιγάλιο και την Πέτρου Ράλι. Γενικά χρειάζεται υπομονή και στην Αττική Οδό. Αν κινείστε προς το αεροδρόμιο, είστε δηλαδή περίπου εκεί στο ύψος από τα Άνω Λιώσια και φτάνετε μέχρι το Μαρούσι. Υπομονή.
35: Ο καιρός σήμερα.
36: Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Άφησε πίσω τη Μαρία και πήγε σε μια γωνία για να σκεφτεί. Για ποιο λόγο βγήκαν τα σύννεφα και γέμισαν τον Αττικό ουρανό? Για ποιο λόγο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αυτή τη στιγμή ψιλοβρέχει? Εχθές είχε πάει για πλήσιμο το αυτοκίνητο και το είχε κάνει λαμπίκο για να βάλει μέσα τη Μαρία. Να της δώσει ένα τριαντάφυλλο και να την κοιτάξει στα μάτια και να της πει αγαπώ. Αλλά αυτή η βροχή που πέφτει είναι λασποβροχή και του είχε λερώσει το αμάξι. Μέχρι το μεσημέρι θα βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές στην Αθήνα και θα έχει 28 βαθμούς και υγρασία, αφρικανική σκόνη και λίγο ψιλόβροχο. Ο Γιώργος σκέφτεται πως θα πάρει τηλέφωνο τη Μαρία και θα της πει:
34: Μαρία, η λιαχτίδα μου, διώξε τα σύννεφα από τη σχέση μας.
36: Η Μαρία θα το απαντήσει τότε γεμάτη στοργή, θαλπορή και σεξουαλική φωνή.
34: Η μουσική.
36: Βασίλη, Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Ο Γιώργος και ο Βασίλης, που μπήκε και αυτό στο παιχνίδι ξαφνικά, τις προτείνουν να τρέξουν ανέμελοι κάτω από τα πρωτοβρόχια. Τα καλοκαιρινά αυτά πρωτοβρόχια. Εκείνη δέχεται και τρέχουνε φωνάζοντας «Πάμε πρωινό! Πάμε πρωινό!
5: Πάμε πρωινό!
36: Πάμε πρωινό! Ανέμελοι στους δρόμους!
5: Πάμε πρωινό!» Καταπληκτικό.
36: Λοιπόν, αυτός ο καιρός είναι από τους αγαπημένους μου.
5: Σενάριο.
36: Ετοιμαστείτε, θα τον κάνω μια φορά την εβδομάδα.
5: Ναι, αλλά μας
36: προτείνει να μας δίνεις λίγο μπρίφ, ρε παιδί μου. Όχι, να είστε έτοιμοι να αυτοσχεδιάζετε.
5: Καλέ, τι έχουμε μπει σε δραματική σχολή. Έχουμε κάνει εγγραφή τώρα αυτή τη στιγμή. Περάσουμε εξετάσεις, περνάμε.
36: Λοιπόν, είστε καταπληκτικοί.
6: 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα είναι έξω από το στούντιο. Περιμένει να μπει. Το νου σας, ρεμάλια. Καλέστε τώρα για να κερδίσετε.
7: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: μετά τον υπέροχο Νίκος Οικονομόπουλος, όπως αρμόζει η υπέροχη δικιά μας Madame Bakira.
1: Damion Grrr.
2: Madame Bakira.
3: Good morning.
0: Good morning. God.
3: How are you?
4: Very fine, Madame Bakira.
0: Very fine. Okay.
4: What about you?
3: I'm very fine also. I just finished my work with Antigone.
4: Τζαλά,
3: yes. I didn't go now to Vienna. I go on Saturday.
4: Θα πάει το Σάββατο στη Βιέννη.
3: I did it from Zoom.
0: Ωραία, είναι έτοιμη για σήμερα.
3: Of course.
0: Μπράβο.
3: Of course.
0: Το Zoom είδαμε κάποια στιγμιότυπα, είναι πάρα πολύ καλή.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ και το τραγούδι. Αλλά θέλω να στείλω σε μια φίλη μου μήνυμα, γιατί μας έστειλε μήνυμα στο Instagram, την Έμι τη Γραμμένου, που αυτή τη στιγμή είναι σπίτι της, πλένει πιάτα, μας ακούει, λέει, και γελάει πάρα πολύ. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Οπότε να τη στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Φιλιά.
4: Φιλιά στην Έμι.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Yep.
3: Άντε.
2: Nailed it. Or not.
3: I saw you that I, yeah. Υπενθυμίζω ότι παίζουμε και Eurovision αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, στις
0: yes.
3: ακροάτες και στους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Για πάμε στην πρώτη γραμμή, Ρίγκολα, Nailed it or not. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
3: Ελένη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει έκο. Κάνει λίγο πανηγύρι. Ξέρεις, πάμε. Τώρα κάνει αυτό το εφέ, το έκο.
4: Τώρα,
3: λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη?
5: Ναι.
3: I sat and thought and I realized that you love me. Only you. The rest is fake. Only your hug keeps me alive.
4: Πολύ καλά. Ελένη, το
3: βρήκες?
5: Εδώ είμαι, αλλά...
0: Αχ, βρε, Ελένη.
3: Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Και αύριο μέρα είναι. Πάμε στην επόμενη.
0: Ξαναπροσπαθήσεις.
3: Good morning. Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Αλεξάνδρα και μάλλον δεν το ξέρω.
0: Θες
3: να το ξαναπώ?
5: Αμέ.
0: Περίμενε.
3: I sat and thought. Πρόσεξε. And I realized that you love me. Only you. The rest is fake.
0: Κάνε
3: only your hug keeps me alive.
4: Έλα.
5: Το ISOT τέτοιο δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη.
4: We love you.
3: Δεν ήξερα θα το δυσκολέψει τόσο αυτό. Λοιπόν, good morning.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Εσείς, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Μαρία.
3: Μαρία, το σκέφτηκες, δεν είσαι σίγουρη ότι σε λέει Μαρία?
0: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν που λέτε αυτό που λέτε?
4: Εσύ.
6: Έλα, κορίτσι μου.
3: Φαινός να είσαι από τη φωνή.
6: Έλα,
3: Μαρία.
0: Αμήν. Μπράβο.

0: φόρνο 10 τεμαχίων. Κερδίζει φίλη μας η Μαρία που το βρήκε με τη μία. Πότε μία γεύση γίνεται εμπειρία, ξέρετε, Madame Bakira?
1: Πότε?
0: Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίτσα Margarita Lime από την Πρίμη με την ξηρά τη Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Συναντά Green Lemon Lime. Το αποτέλεσμα από 14 Απριλίου έχει ξεκινήσει λοιπόν η προσφορά αυτή. Ψάχτε τη στα Pizza Fan καταστήματα.
1: Γεια σου Μαρία!
2: Γεια σου Μαρία!
1: Σε κερατάω έτσι με το γεια σου Μαρία! Φιλάκια! Bye
2: γεια
1: bye.
2: Σας μαντάμ!
1: Bye bye! Θέλεις δωράκια πάρτο! Θέλεις προσκλήσεις πάρτο! Θέλεις και πείμα πάρτο!

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε το όνομά της στο βαπτιστικό να ξεκινάει από το γράμμα λάμδα. Δηλαδή Λιδία, Λουκία, Λαμπρινή, Λευκοθέα κλπ.
2: Μάλιστα.
1: Γεννημένη μεταξύ λάμδα, 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα, το όνομά της στο βαπτιστικό να ξεκινάει από λάμδα. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο, μη φύγει κανείς, συντονισμένοι όλοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι παρτάρα τώρα με Κέντι Γαρμπή και εσένα μου. Παρτάρα πρωινή στο Πάμε Πρωινό. Η Κέντι Γαρμπή πάντα μέσα στις εξελίξεις και στο ρυθμό.
1: Και λοιπόν, είναι και ωραίο remix αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ταξίδια καλοκαιρινά εμείς. Τώρα, αν είναι αυτή στα ταξίδια μας, μας χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζουμε το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία, παιδιά, στο στόμα, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις, μη φύγει κανείς, επανερχόμαστε με λέσχη των καμενοπίτων, Dr. Betty, χαμός θα γίνει και το ραντάρ, τρίτο στοιχείο.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot. 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε, παιδάκια μου. Τρίτη τελευταία ώρα. Θα πάμε αγκαζέ, παρεούλα, κουτσακούτσο στις 10. Να σας βάλουμε στη δουλίτσα σας, να πείτε το καφεδάκι σας, να ξεκινήσετε την γραφειοκρατική δουλίτσα ή ό,τι δουλίτσα κάνετε. Εδώ είμαστε. Η Λέσχη έρχεται.
7: Oh yes. Ναι.
6: Και έχει λέξη.
7: Τι? Τι
6: κοκοράκι.
8: Κοκοράκι.
7: Μ' αρέσει.
8: Από το μαλλί.
6: Ναι.
8: Ναι.
7: Πολύ δυνατή λέξη το κοκοράκι.
6: Κοκοράκι, λοιπόν.
8: Δύσκολο challenge σήμερα, πολύ αλλά έχουμε και ωραίο δώρο.
7: Όχι, φανταστικό, φανταστικό challenge. Ωραίο δώρο, δωράρα. Δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinema. Τα Village μας, τα οποία προβάλλουν τις ταινίες σε υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας. Είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Θα πάρετε δύο εισιτήρια, λοιπόν. Αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κοκοράκι, να μας κάνετε να γελάσουμε. Εύκολη λέξη είναι, δεν είναι δύσκολη, Βασίλη.
6: Εύκολη, εύκολη και έχει και.
7: Εγώ θα έβαζα και παικτικό.
6: Δίνει.
7: Θα έπαιζα και με πρόζα. Το κοκοράκι με βοηθάει εμένα. Πάλι. Να σκεφτώ.
8: Πάλι θα μας βάλεις να κάνουμε ρόλους.
7: Ρόλους θα κάνετε. Πώς θα γελάσουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε όλους τους ποιητές, έτσι, παλιούς και καινούργιους. Θέλουμε και καινούργιους ποιητές. Πες τον Μπέτη.
6: Και τα αυτιά σας τεντωμένα, ναι. Γιατί έρχεται και το ραντάρ με το τρίτο στοιχείο που δίνει 150 ευρώ, ναι, μετρητά. Έτσι.
8: Θέλουμε να δώσουμε λεφτά οπωσδήποτε.
6: Καινούργιους ποιητές έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό.
8: Έρχονται νέοι.
7: Θέλω κι άλλους.
8: Το κυρίως θέμα όμως είναι το Dr. Μπέτη. Το κυρίως θέμα είναι το Dr. Μπέτη.
6: Έρχεται η Dr. Μπέτη, το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Sexting.
2: Oh.
1: Με το AI εκεί φτάσαμε.
2: Τι?
1: Η λειψανδρία, παιδιά μου, θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Θα μου πείτε πού είναι το φαν σε όλο αυτό. Κι όμως, υπάρχουν λοιπόν κάποιες έρευνες που λένε ότι από το καλοκαίρι του 25 και μετά,
3: ναι,
1: όλο και περισσότεροι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο για πρακτικές ανάγκες που του ζητάς να σου βρει κάτι, αλλά και για πιο προσωπικές και ερωτικές αλληλεπιδράσεις.
2: Δεν απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοια.
1: Κι όμως, αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα λοιπόν, κάνουν κάποιοι sexting, δηλαδή ανταλλάσσουν μήνυματα, το sexting είναι στέλνω σεξουαλικό μήνυμα, απευθείας με AI bots. Σε λίγο θα ερωτοτροπούμε με τα ρομπότς.
3: Αυτόματα, αυτοματοποιημένοι απαντητές.
1: Δημιουργούν λοιπόν ένα χώρο που φαντασία μπορεί να εκφραστεί χωρίς περιορισμούς. Να τη βρίσκεις τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι πού φτάσαμε, κούκλα. Πού φτάσαμε.
3: Το φτιάχνεις όπως θες εσύ.
1: Άλλοι το χρησιμοποιούν ως βοηθό. Δηλαδή, εκπαιδεύεσαι με έναν τρόπο, στέλνοντας.
2: Να την απαντήσεις.
1: Ακριβώς, για να τα στείλεις μετά στο αντικείμενο του πόθου σου. Το αντικείμενο του πόθου όμως δεν θα απαντήσεις το AI.
2: Όχι, βέβαια.
1: Απλά εσύ με έναν τρόπο εξασκείσαι. Κατάλαβες, κάνεις μια πρακτική.
3: Και μαθαίνεις να μαντεύεις, μαθαίνεις να μαντεύεις πίσω από τις απαντήσεις, πίσω από τις λέξεις. Γιατί μου το είπε με αυτόν τον τρόπο, μήπως εννοεί αυτό, γιατί το AI φτάνει μέχρι ένα σημείο.
1: Εγώ τώρα θα έρθω και θα σε ρωτήσω το εξής. Αν το AI σε φτιάχνει σε εισαγωγικά περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
3: πρόβλημα.
1: Τι γίνεται, Βασίλη?
3: Έχεις πρόβλημα.
2: Δηλαδή, είναι παιδιά, για να καταλάβω. Εγώ είμαι σε ένα sexting τώρα με έναν τύπο που μου αρέσει. Δηλαδή,
1: ναι,
2: πήγαμε σε μια πιο σεξουαλική κουβέντα μέσω ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Ρωτάω λοιπόν, βγαίνω λοιπόν από αυτή την κουβέντα, πάω στο AI
3: δίπλα
2: και το ρωτάω. Τι εννοεί,
3: μπράβο,
2: τι αυτό, τι
3: και
2: να
3: επανέρχεσαι.
2: Ναι.
3: Και επανέρχεσαι.
1: Τι να απαντήσω.
2: Δεν είναι ξενερωτικό
3: απλά
2: τώρα αυτό
3: να,
2: το πράγμα.
3: Να
2: προσεκτικό
3: ναι, και να προσέξεις,
1: μην μπερδέψεις τα τσάτ. Ξενερωτικό είναι ότι να μιλήσεις με ένα ρομπότ ξεκινώντας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα αρχή είναι ο λόγος.
3: Έτσι.
1: Άστο.
3: Ναι.
1: Άμα είναι να ρωτάω το ρομπότ πώς σκουπίζω, πώς αυτόνω και πώς.
3: Ρε παιδί μου.
1: Αυτόνομαι, κατάλαβες.
3: Το φτιάχνεις όπως θέλεις το ρομπότ. Βάζεις
2: δηλαδή
3: ό,τι φωνή θέλεις εσύ,
2: ναι,
3: του δίνεις το στυλ που θέλει να απαντήσει. Και επίσης, άνω τελεία, υπήρχε μέχρι πρόσφατα η πιθανότητα να δημιουργηθεί το AI Adult, δηλαδή το ChatGPT Adult. Εκεί θα απαντούσε πιο ομά. Απλά αυτό ακυρώθηκε και δεν θα βγει ποτέ.
2: Δηλαδή,
1: να
3: ερωτοτροπεί κανονικότατα.
2: Με το ChatGPT.
3: Απλά θα, έπρεπε, θα έχει την κλίδες ασφαλείας για το ποιοι μπορούν να συνδέονται εκεί.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να είστε δηλαδή ενήλικας κτλ. Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το καταλάβεις.
2: Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στον
1: αέρα
2: μιας εκπομπής.
1: Δεν μπορείς να την πει λίγο παραποιημένη.
3: Παροιμία.
2: Είναι αυτό που λέμε αερό.
3: Αερομαμία. Αρκετά μαμίσαμε και σήμερα.
1: Ανεμογκάστρι.
0: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιουδήποτε μήνα. Από 10 του μήνα έως και 20 του μήνα. Λοιπόν, το όνομά της πρέπει να ξεκινάει από Λάμδα, Λιδία, Λουκία, Λαμπρινή, Λευκοθέα, Λίδα. Υπάρχουν
2: Λιγερή.
1: Πολλά. Λιγερή. Και τρίτο στοιχείο, να εργάζεται σε ξενοδοχείο.
2: Πολύ ωραία.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνουμε. Αρκεί να καλέσετε έχοντας αυτά τα στοιχεία στο 210-68-35-722 στα επόμενα 5 λεπτά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δυσάρεστο και ένα ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι νικητής στο ραντάρ δεν βρέθηκε. Το ευχάριστο όμως είναι ότι αύριο τα 150 θα γίνουν 300 ευρώ μετρητά και θα έχουμε jackpot παρασκευιάτικα.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Είναι στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε σήμερα στο ραντάρ. Το ευχάριστο είναι λοιπόν, να πω κι εγώ, ότι βρέθηκε στο Μεξικό η 30χρονη.

0: Όσοι είναι πραγματικά.
1: Πήραν, παιδί μου, από τα social media τη φωτογραφία ναι. της.
2: Και αν δεν βρέθηκε.
0: Ήταν μια άλλη.
1: Πού να τη βρει.
2: Τώρα, βάλε με το νου σου όλε τι δικέ μα εδώ πέρα. Να χαθεί, θα μου φύλαγε μία και ρε, να ψάχνουμε
1: παιδιά,
2: να την ευρώ.
1: Θα σα ψάχνουμε και δεν θα σα βρίσκω. Όχι εσύ.
0: Από τα δόντια θα μα αναγνωρίζετε. Γιατί και εμένα μου τα γράφουν αυτά. Δεν σε γνωρίζω, εμεί αγνώριστε και τέτοια. Μα ανεβάζω καμιά φωτογραφία ή κανένα βίντεο.
2: Εσύ δεν βάζει. Κάνα φίλτρο ακριβώ.
0: Βάζω φίλτρο, αλλά βάζω φίλτρο αυτό που σιδερώνει λίγο, ξέρει.
2: Ένα σμουθάρισμα.
0: Ένα σμουθάρισμα. Δεν βάζω χίλια βλεφαρίδε, φρύδια, μύτε, άλλε.
1: Προσέξτε, παιδιά, με τα φίλτρα. Δηλαδή θα χαθούμε και θα μα ψάχνουν και δεν θα μα βρίσκουν.
2: Στην ταυτότητα ήθελα να ξέρα τι φωτογραφία
0: είναι. Σου λέει ρε,
1: τι τι είπες?
0: Στην ταυτότητα δεν μπορείς να βάλεις φίλτρα.
2: Αυτές οι κυρίες, τι
1: τα... Άμα στις ταυτότητες θες να δεις τη δικιά μου τη φωτογραφία, στην ταυτότητα δεν αναγνωρίζουμε. Ναι. Είναι πόσα χρόνια πριν, αν δεν την έχει ανανεώσει.
0: Και εγώ πριν μερικά χρόνια, πριν καμιά δεκαριά περίπου χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, άλλαξα την ταυτότητα γιατί με είχε σταματήσει ένας αστυνομικός στο δρόμο και η ταυτότητά μου ήταν πρώτη γυμνασίου. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Ήταν η γέφυρα. Και μου λέει, κυρία Μαγκή, πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά σα. Λέω, γιατί κύριε, με αναγνωρίζεστε. Πω, αλλά να σου πω κάτι, πρώτη γυμνασία ήμουν αρεσί.
2: Ναι, εντάξει, αλίμονο.
0: Είναι λογικό
2: λέμε...
0: να είσαι άλλο.
1: Ναι, τώρα δεν λέμε για μας, λέμε για άλλο.
2: Θα σας έλεγα για ποιες λέω, τις φαντάζεστε, αλλά είναι και φίλες μας και μας ακούνε τώρα.
0: Ονόματα.
2: Ναι, καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν, αλλά άλλος άνθρωπος.
1: Θα σας ψάχνουμε.
2: Ναι.
0: Από τα δόντια, ρε. DNA.

0: 50 χρόνια γιορτή σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο massoutis.gr, στα καταστήματα Massoutis εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο λοιπόν και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα. Θέλουμε στη Λέσχη να συμμετάσχετε όλοι, νέοι και παλιοί ποιητές.

0: τεστ με τη λέξη κοκοράκι. Κοκοράκι λοιπόν έρχεται μετά τις διαφημίσεις και με εισιτήρια για Village. Τζαλα
1: τζαλα. Για να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. Να δω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ακούσατε. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, λοιπόν, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερο στο vodafone.gr. Αν θέλουμε να κεπόμαστε με το κεφάλι μας ήσυχο, για τους εφήβους που μεγαλώνουμε.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Τώρα ο πράκτορας θα σηκώσει τον δρόμο του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
10: Η κίνηση καλά κρατεί. Συνήθως τέτοια ώρα έχουμε μικρότερη κίνηση από τις 8.30, 9.35. Η παραλιακή μποτιλιαρισμένη από το ύψος Αλίμου μέχρι όλο το διάστημα να φτάσετε στον Πειραιά, σταμάτα ξεκίνα. Η άνοδος της Κηφισίας προβληματική και το κέντρο πυγμένο. Στο Παγκράτη εκεί πέρα η Φιλολάου με πρόβλημα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Αιγάλεο. Γενικότερα χρειάζεται και υπομονή στους κόμβους της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
7: Ο καιρός σήμερα.
11: Ο Γιώργος κάθεται σε μία γωνία στο σαλόνι και κλαίει απαρηγόρητος. Η Μαρία του χαϊδεύει την πλάτη και προσπαθεί να τον παρηγορήσει που έφυγε ο ήλιος, βγήκε συννεφιά και αρχίζει να ψιλοβρέχει.
12: Ησύχασε. Ο ήλιος βγήκε. Ησύχασε.
11: Ο ήλιος δεν βγήκε, Μαρία. Όχι. Έχει σύννεφα και ψιλοβρέχει. Αυτή είναι η πληροφορία. Αλλά πρέπει να παρηγορήσει τον Γιώργο και ο Γιώργος την ακούει πάρα πολύ προσεκτικός και παίρνει μια βαθιά ανάσα. Σκέφτεται πως η βροχή αυτή του λέρωσε τα ρούχα που είχε απλώσει. Τι να κάνω που άπλωσα, σκέφτεται ο έρμος. Η Μαρία του λέει πως θα βγει η ίδια να τα μαζέψει.
12: Μη στενεχωριέσαι, Γιώργο μου. Θα βγω εγώ να μαζέψω τα ρούχα και θα τα ξαναπλύνω ένα-ένα στη σκάφη αν χρειαστεί.
11: Και οι δύο αγκαλιάστηκαν σφιχτά, χαμογέλασαν ο ένας τον άλλον, μοιράστηκαν λόγια αγάπης μεταξύ τους.
12: Σε αγαπώ, αγάπη, μωρούλη, σε αγαπώ.
11: Και σκέφτηκαν τα θετικά, ότι υπάρχει 28 βαθμούς θερμοκρασία έξω, θα φύγουν τα σύννεφα και σιγά σιγά ο ήλιος από αύριο θα ξαναβγεί.
10: Ναι, αλλά θα έρθει η λάσπη.
8: Αμέσως τον τόρισε.
13: Και σε προσγείωσε, ρε. Μα τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, αμέσως το αρνητικό.
10: Θα ρίξει λάσπη.
13: Ας ρίξει λάσπη.
10: Πόσο
13: θα βγάλουμε το λάσπη και θα την πλύνουμε.
8: Έλατε.
13: Λοιπόν, ποιητές και ποιήτριες ενωμένοι θα κερδίσουμε. Ανοίγω τις πύλες της λέσχης των καμένων ποιητών για να σας υποδεχτώ με ποίηματα και με ποίημα που έχει τη λέξη μέσα κοκοράκι. Για να κερδίσετε δύο εισιτήρια για τα Village. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Καλέστε τώρα.

0: άνοιξαν οι ποιητές. Να περάσουν μέσα, παρακαλώ.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Ελένη. Ναι.
0: Δεν έχεις πολύ καλό ήχο, δεν μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, κάτι γίνεται.
2: Έπεισα το καλύτερα.
0: Ναι, πολύ κάπως καλύτερα, αλλά έχει διακοπή. Είσαι στο αυτοκίνητο?
2: Είμαι στον δρόμο, ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό να μην έχει καλό σήμα. Λοιπόν, έχεις έτοιμο το ποίημα, Ελένη?
2: Έκανα κάτι, θα δούμε.
0: Για δώσ' το, για δώσ' το.
2: Λοιπόν, το κρεβάτι με περίμενε, το σεξ την κομμενάκι. Μου ξύπνησε τη λίμπιντο σαν άγριο κοκοράκι. Μαγική. Πάνεψαν τα αίματα για το πηδηματάκι. Μπήκε η μάνα του απρόπτα κρατώντας κασεδάκι.
0: Πολύ καλή, καλό. Μπράβο, Ελένη. Καλώς ήρθες στη λέσχη μας. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ. Να συνεχίσεις έτσι μέχρι να κερδίσεις το έπαθλο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή.
3: Ελένη.
0: Good morning. Καλημέρα σας. Τι γίνεται από το πηγάδι, παίρνετε όλοι σήμερα? Γιατί ακούγεστε όλοι έτσι?
3: Ακούστε, όσοι μας ακούτε και παίρνετε να καλέσετε για τη λέσχη, χαμηλώστε το ραδιόφωνο και μιλήστε μας από το ακουστικό κατευθείαν του τηλεφώνου.
4: Πρέπει να μιλάτε από το ακουστικό, ούτε bluetooth, ναι, ούτε ακουστικά, ούτε τίποτα. Ούτε ανοιχτή, ναι, ακρόαση, ναι. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ορίστε πώς έφτιαξα αμέσως. Πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα.
2: Και πρώτη φορά.
0: Ρούλα,
3: καλέ θεά η Ρούλα.
4: Έλα να σε περιποιηθούμε.
0: Ρούλα, δώσ' το, κούκλα μου με φόρα.
2: Λοιπόν, ο τίτλος είναι, ναι, Δάκρυ στο πανηγύρι.
0: Πεθαίνω που βάζεις τίτλο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Δώσ' το. Πολύ το πανηγύρι, οπότε φύγαμε.
2: Στο πανηγύρι πήγαινα με ύφος και στυλάκι, η πρωτευουσιάνα στο χωριό με ασορτή σακάκι. Και από όλους πάντα ήθελα το καλό το πραγματάκι. Και όχι το γνωστό που σου αφήνει και λευκό μουστάκι. Ούτε λούτρινα, ούτε σβούρα, ούτε καν ένα κουκλάκι. Μόλις το είδα κόλλησα σε εκείνο το κοκοράκι. Το κράταγα περήφανα, λες και ήταν φυλαχτό. Και γύρναγα στη γειτονιά με ύφος σαν το τρανό. Με μάτιασαν όμως γρήγορα οι κλώσσες του χωριού και φεύγει τρέχοντας ο κόκορας, αφήνοντας πίσω του σήματα καπνού. Πολύ. Και εγώ να πέφτω στο κλάμα με δράμα και πανικό, λες και μου ακυρώσανε ταξίδι εξωτικό. Και η μάνα μου γελώντας, τραβώντας με στην άκρη, μου λέει τραβώντας μου ταυτί, ούτε για γαμπρό τέτοιο δάκρυ.
3: Πολύ καλή!
0: Μπράβο!
3: Πολύ καλή!
0: Μπράβο! Πάρα πολύ καλή!
4: Ρούλα,
0: πια μπαίνεις μέσα στη λέσχη, διεκδικείς μια βασική θέση στη λέσχη μας. Welcome, welcome.
2: Είναι
0: βιωματικό
2: ποίημα.
3: Φανταστικό το ποίημα.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Αλλά δεν γελάσαμε τόσο όσο θα θέλαμε για να πάρεις το πρώτο έπαθλο.
3: Για αρχή δυνατή.
0: Πάρα πολύ δυνατή.
4: Ναι, καλέ, την έχουμε.
0: Πάρα πολύ δυνατή. Keep going, Ρούλα. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
5: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
5: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος, welcome.
5: Κωνσταντίνος και περνώ για 67η φορά.
0: Ναι, αλλά Κωνσταντίνος, είσαι μέλος της λέσχης, πολύ δυνατό.
3: Όχι μέλος, συγγνώμη. Είναι από τους καλύτερους ποιητές.
0: Αυτό λέω, είναι μέλος πια, επίτιμο μέλος.
4: Του ανθολογίου.
0: Ναι, και έχει κερδίσει και πάρα πολλές φορές.
3: Βέβαια.
0: Αλλά έχεις καιρό να πάρεις ταρό.
5: Δεν με κάλεσε, κυρία Μαγκυρά.
0: Θες ειδική πρόσκληση.
5: Την Περσεφόνη και τον Παύλο.
0: Η Περσεφόνη τη ζήτησε. Περίμενε, τη ζήτησε τη διαμάχη. Αν θέλεις και εσύ να ζητήσεις διαμάχη με έναν ποιητή, μια ποιήτρια, welcome.
4: Η Ρακέλ επιβεβαιώνει. Κωνσταντίνο και Ελένη. Οπότε θα ψάξουμε μία Ελένη να κάνεις μπιφ. Πάμε, Κωνσταντίνε.
5: Έφυγα.
3: Νύχτο.
5: Όταν το δεις πρώτη φορά, η όψη του σε μαγεύει. Και με τα δυο σου χέρια το κρατάς και πάλι περιστεύει. Το μέγεθό σου, σε ειδοποιώ, έχει μεγάλο πόνο. Πολλά έχουν δει τα μάτια του, με αυτό σου φέρνει τρόμο. Όταν με τζέλ το αλείψεις, εκείνο κοκαλώνει. Γλιστράει στην αρχή, μα πια το δεν δαγκώνει. Έχω το μεγαλύτερο κοκοράκι στο μαλλί. Και εσύ τόση ώρα νόμιζες πως μιλάω για το κα. Καλησπέρα στα παιδιά και καλή διασκέδαση.
3: Πολύ δυνατή.
0: Πολύ δυνατή. Έτσι είναι, όταν είσαι επίτιμο μέλος, Κωνσταντίνε μου.
4: Το μεγαλύτερο κοκοράκι.
0: Καταπληκτικό. Έχουμε και άλλες γραμμές.
3: Έβαλε όλη την εκπομπή μέσα σε ένα πείμα.
0: Μείνε στη γραμμή, είσαι διεκδικητής του σημερινού επάθλου. Μείνε στη γραμμή, αγάπη μου, να βγάλουμε και κανέναν άλλον. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Είμαι η Στέλλα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Στέλλα. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
6: Το έχω πανέτοιμο, βέβαια άκουσα τα προηγούμενα και λίγο αποθαρρύνθηκα λίγο.
0: Όχι, ο καθένας έχει το στυλ του. Για πάμε, για δώστο να το ακούσουμε.
4: Πάμε.
6: Λοιπόν, Στη φάρμα κατεβαίνει το κοκοράκι το γνωστό, με λυρίκους κομμένο και ύφος υπεροπτικό. Και κυρικούς πάει τη σιωπή το πρωινό, λες κι είναι ο μονάρχης στο χωριό το μικρό. Το παίζει βαρύς γκόμενος, μεγάλος και τρανός, μα οι κοτούλες τον κοιτάνε και γελάνε συνεχώς. Κικυρίκου ξανά να δείξει πιο σοβαρός, μα του γυρνάνε την πλάτη όλες χωρίς να γίνει ο γνωστός χαμός. Πάει στη Ρινιό με βλέμμα λίγο επικίνδυνο. Εγώ για σένα θα γίνω κάτι πιο αντρίκιο. Και εκείνη το απαντάει, το παίζεις και χαζός, ούτε βήμα δεν κρατάς και μου το παίζεις και Θεός. Κάνει το σκληρό για λίγο, δεν λυγίζω εγώ εδώ. Και γλιστράει πάνω στο καλαμπόκι το χρυσό. Και όλη η φάρμα τον δουλεύει με γέλιο 38. Το κοκοράκι όλο λόγια και στο τέλος σκότεψε κι αυτό.
4: Πάει και ο κόκορας.
6: Το τέτσι λέει εντάξει, δεν με πήρε καμιά εδώ και φεύγει για αλλού να δοκιμάσει κάτι πιο ζεστό.
3: Πολύ ωραίο!
0: Μπράβο!
3: Είμαι πως έχει κι άλλο. Μπράβο εσύ! Εσύ έγραψε ολόκληρη ραψοδία.
0: Ραψοδία, κούκλα μου. Αυτό ήταν η ομοιουροδύσια.
3: Μπήκε στη φάρμα των ζώων.
0: Ήθελα να έχει αρχή, μέση, τέλος. Να στρώσει το story.
3: Εγώ
0: κατάλαβες.
3: Το κατάλαβα, Μάρκο.
0: Πάρα σχόλωρας. Πολύ καλή. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Πάμε να βγάλουμε και μια τελευταία γραμμούλα στον αέρα.
3: Good morning. Χαμός σήμερα. Μπράβο, ρε παιδιά. Θέλω πολύ κόσμο.
0: Έλα, ήρθε η Περσεφόνη, παιδιά. Ήρθε η Περσεφόνη. Θα γίνει μπιφ τώρα με τον Κωνσταντίνο.
7: Έτσι, έτσι. Να το δώσουμε στον Κωνσταντίνο όμως, παιδιά.
0: Ήταν πολύ καλός ο Κωνσταντίνος, ναι. Αλλά ρίξε και το πείμα σου τώρα εσύ, γιατί είσαι και εσύ επίτιμο μέλος.
7: Βάλε κάτι σεξουαλικό, ρε Βασίλη.
3: Ωραία, έλα, έλα, Περσεφόνη.
0: Γι' αυτά ζω, γι' αυτά
3: είσαι
0: ζω.
3: Είσαι μύθος, κορίτσι.
0: Γι' αυτά
4: δεν
0: ζω.
4: Μπορώ, πάμε.
3: Πάμε.
0: Δώστο.
7: Μου το έπαιζες παλίκαρος, μου το έπαιζες στηρίο, οι χρόνοι σου στον έρωτα πως άξιζαν βραβείο. Είπες πως είναι άψογες όλες οι επιδόσεις, πως το κρεβάτι σου εσύ κλέβεις τις εντυπώσεις. Έχεις είπες αντοχές σαν μαραθωνοδρόμος, αλλά εγώ φαντάστηκα πως είσαι ψεύτης όμως. 2 και 5 αρχίσαμε, τελείωσες και 10, δεν είμαι κότα μάστορα, εγώ είμαι γυναίκα. Λοιπόν τα ψέματα, μικρό μου αγοράκι, στο τέλος μας προέκυψες ότι είσαι κοκοράκι.
0: Εντάξει παιδιά, εντάξει παιδιά.
3: Είσαι top of the top.
0: Καταπληκτικό,
3: Μπράβο Περσεφόνη, the love.
0: Προσκυνάω Περσεφόνη.
3: Έχουμε μία Περσεφόνη, ένα Κωνσταντίνο.
4: 2 και 5 ξεκίνησε, τελείωσε και 10.
3: Ναι, φανταστική,
0: καταπληκτικό.
3: Μέσα από τη ζωή όλα βγαλμένα.
4: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος κερδίζει τώρα, γιατί η Περσεφόνη.
3: Ακούστε τώρα.
0: Επειδή η Περσεφόνη έχει κερδίσει τελευταία, ρε παιδί μου, εντάξει. Καταπληκτική και η Περσεφόνη όμως.
3: Για να τα λέμε ότι είναι στο top 3 αυτοί οι τρεις πίτες.
0: Να τα λέμε, να τα λένε. Κωνσταντίνε, good morning, you are the winner.
4: Yes!
5: Παιδιά, το είπα και λίγο βιαστικά η Περσεφόνη. Άμα βάλει το πάθος που βάζει άλλες μέρες, ήταν
0: ναι,
5: πολύ δυνατή.
0: Πολύ πάρα πολύ
4: μας
0: ναι,
4: αρέσει
0: δεν το συζητάμε.
4: Αυτή η ευγενή άμυλα, αλλά πρέπει να κερδίσεις εσύ σήμερα, γιατί η Περσεφόνη έχει κερδίσει πολλές φορές.
0: Ναι, κατάλαβες, έχει κερδίσει.
3: Λοιπόν, θα το πάρω, λέει, δεν θα πω. Όχι.
4: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε.
3: Όλους σας ευχαριστούμε, παιδιά. Τα φιλιά μας.
0: Bye bye.
8: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Βύση, εξαίρεση στο ρυθμό 949. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς να φύγουμε. Έχει πάει παραπέντε. Αλλά θα σας πούμε πρώτα για μια αντιλιακή προστασία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, την απόλυτη, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Και έτσι επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Με δηλαδή αντιλιακή προστασία 50 βαθμών. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε όλα αυτά στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να πούμε καλή επιτυχία σήμερα στην Αντιγόνη και στην Κύπρο μας που διαγωνίζεται σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό.
2: Σούπερ.
1: Και εγώ θα είμαι στην ΕΡΤ στις 9. Μπράβο. Θα βγούμε σε ένα pre-show πριν τον δεύτερο ημιτελικό και σε ένα after show αφού τελειώσει λοιπόν. Να βγούμε, να κάνουμε τα σχόλιά μας. Το τραγούδι.
2: Έχουμε αγωνία. Έχουμε μεγάλη αγωνία σήμερα για την Αντιγόνη, έτσι.
1: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Ναι. Είναι όμως απαιτητικό γιατί χορεύεις, κουνιές, οπότε λαχανιάζεις και είναι δύσκολο να τραγουδήσεις ταυτόχρονα.
0: Ναι. Καλομήρα.
1: Ναι, τι? Το ξέρω, ναι. Βασίλη μου, γι' αυτό το είπα.
0: Θέλουμε...
1: Ναι, μήπως φύγουμε με Αντιγόνη σήμερα.
2: Α, για να την τιμήσουμε.
1: Βέβαια, ρε παιδιά, για καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία θα τη ευχηθούμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, για παράδειγμα, να τα ακούσουμε λίγο.
2: Εμείς θα είμαστε μαζί της.
1: Έτσι. Να τη στείλουμε τη θετική μας ενέργεια, το κορίτσι να σκίσει σήμερα.
2: Και φυσικά αύριο 7 με 10 έχουμε ραντεβού εδώ στο ρυθμό 949. Έλα να τη ευχηθούμε. Δώσ' τα όλα, κορίτσι μας σήμερα.
0: Χαμός θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα περάσει και πολύ εύκολα. Ωραίο το άκρη.
2: Πιστεύεις.
1: Πάρα πολύ ωραίο το άκρη.
2: Εγώ γιατί αγχώνομαι όμως σήμερα ότι μπορεί.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Εντάξει. Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας.
1: Καλή επιτυχία στο κορίτσι μας λοιπόν και στην Κύπρο μας. Εμείς φεύγουμε. Αύριο 7 και 10 τα παπάκια θα είναι εδώ. Πολλά φιλιά.

0: μέρα είναι σήμερα, είναι η Φιλίνης από διοργάνωση. Είμαι η Μαντώβα Σεράτη και να σας πω ότι το έχω πάθει αυτό, το έχω πάθει γιατί μου φταίει ο καιρός.
1: Μου φταίει ο καιρός, μου φταίνε όλα παιδιά. Καλημέρα. Πέρα ως πέρα, γιατί υπάρχει αυτή η αποδιοργάνωση μέσα μου, γιατί μου φταίει ο καιρός παιδιά. Αυτή η κυκλοθυμία, έχω έρθει αυγουστιάτικη εγώ εδώ. Έχω έρθει από το σπίτι μου με την παντόφλα κυριολεκτικά, γιατί δεν είδα τον καιρό και έξω... Βροχή. Νερό που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζης στο ρυθμό 949. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα. Είμαι η Μαντώβα Σεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Ακόμα και με αυτή την αποδιοργάνωση. Μια χαρά είναι και αυτό. Why not?

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ που αλλού στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, αν ψάχνεις να κάνεις κάτι έτσι ιδιαίτερο και πολύ όμορφο το Σαββατοκύριακο, παρέα με τα παιδάκια σου, 16 και 17 του Μαγιού, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ έχει την απάντηση. Θα κάνεις πάρα πολλά και όμορφα πράγματα από εργαστήρια STEM με ρομπότς που επικοινωνούν με το φως και οδηγούν και έξυπνα στους δρόμους. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια. Πάρα πολύ όμορφα, οι μικροί φίλοι αλλά και οι μεγάλοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών. Τι πρέπει να κάνεις? Να επισκεφτείς το techgroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και να κλείσεις θέση και να σου πω ότι η είσοδος είναι δωρεάν. Αυτά είναι. Μπέγκι Ζήνα για τη συνέχεια και Άμινα από αλλού στο ρυθμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, αυτή ήταν η Άννα Βύση και το Αιγαίο. Μας πήραν τα κύματα, παιδιά. Εμένα με πήρε και με σήκωσε. Τα έλεγα και προηγουμένως ότι βγήκα έξω καλοκαιρινή, αυγουστιάτικη, έτοιμη εγώ με την παντούβλα. Μόνο σου Αγιονάρα δεν έβαλε ένα 4 διχάλα. Και βλέπω έξω ένα καιρό 15 η βαθμή του Κελσίου και λέω εντάξει, κούκλα μου, okay. Τι να κάνεις. Βέβαια, όπως αυτή η αναποδιά, μπορεί εμένα, αναποδιά τώρα τέλος πάντων. Ας το ονομάσουμε έτσι για να αισθανόμαστε και πιο ήσυχοι. Αν εσένα όμως πραγματικά σου συμβεί μια αναποδιά με το κινητό σου και έτσι όπως είσαι τρως μια γλίστρα, έχεις βάλει και εσύ την ένα 4 διχάλα και πέφτεις και σπάει το κινητό σου, τι κάνεις, δεν σπάς το κεφάλι σου, πας Γερμανό καλέ. Βέβαια όχι, υπάρχουν λύσεις. Σου λέει εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται επί τόπου εκεί μέσα στο κατάστημα. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Έχει και εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έχει πιστοποιημένους τεχνικούς και τι άλλο χρειάζεσαι. Να πας στο Γερμανό. Εγώ χρειάζομαι τώρα να βγω σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά έχω και Νίκο Οικονομόπουλο, έχω και Αναστασία που πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό το αλό αλό αλό, σου τηλεφωνώ, και Γιώργο Μαζονάκη που αλλού στο ρυθμό 949. Μείνε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρίνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από δώρο το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω ότι θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Είσαι εδώ.
21: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε, τι κάνετε? Είναι 10 και 43 πρώτα λεπτά. Πολύ μπορεί και να κοιμάστε ακόμη. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ να ξέρετε. Ειδικά με τέτοιο mood με τον καιρό που είναι έξω έτσι βροχερός και συννεφιασμένος. Καλά, πάρα πολύ κρύο δεν έχει, αλλά σας ζηλεύω. Να το πω, θα το πω. Λοιπόν, τώρα τι σας έχω? Σας έχω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όχι εγώ, άρα ο ρυθμός δηλαδή. Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο ετοιμαστείτε για μεγάλη μαγική βραδιά, μεγάλη μάχη θα γίνει. Special guest θα είναι ο Νίκος Απέργης και η προπόληση των εισιτήριων στο more.com. Και σας το λέω από τώρα γιατί ξέρω τι τρέλα έχετε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Δημοσθένη, το λέω και για σένα αυτό, που ξέρω ότι ακούς φανατικά ρυθμό 949 και ξέρω ότι είσαι φανατικός και με Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, με λίγα λόγια και απλά, δεν σας κουράζω άλλο, αφήνω τα τραγούδια να μιλήσουν.

0: Κλασικό και αγαπημένο που αλλού στο ρυθμό 949 σε έχω κάνει Θεό. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκη σε μια υπέροχη διασκευή αυτού του τραγουδιού. Και από την άλλη, έχω μια έκπληξη για εσάς που κάτι παίζει Powered by Day. Έχει γίνει ήδη θεσμός, χαμός. Έχετε δει στα social media ξαφνικά εκεί που περπατάτε στο μετρό, τσουπ, εμφανίζεται ένας καλλιτέχνης και γίνεται πραγματικά ένα τεράστιο πανηγύρι, ένα τεράστιο πάρτι με ρυθμό 949 και κάποια έκπληξη. Τώρα, τι θα γίνει και γιατί λέω για αυτές τις εκπλήξεις συνέχεια? Γιατί αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, εκεί που περπατάς τσουκ, 2 ώρες ολοζώντανα, θα είσαι με τον Γιάννη Κατινάκη, θα τον δεις και από κοντά. Αλλά εκτός από το Γιάννη Κατινάκη και τις μουσικές φυσικά που θα παίξουν, θα παίξει και μία έκπληξη. Δεν ξέρω να σας πω πολλά στοιχεία, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκπληξη, πάντως ξέρω ότι κάτι παίζει Powered by Day και δεν λέει να το χάσεις με τίποτα. 10 στη σειρά, Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Σε πάρα πολύ λίγο, Κωνσταντίνο Αργυρό, Πασχάλη Τερζή, Χρήστο Μάστορα και Δέσποινα Ολυμπίου σε ένα κλασικό και αγαπημένο μαζί με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
18: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
21: Happy Mastercard Day!
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρας, πέρα, 11 και 1. Αυτή τη στιγμή δείχνει το ρολόι. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συντονιστούμε και να ακούσουμε 10 στη σειρά. Μερία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Πριν όμως από αυτό να σου εξηγήσω τι θα κάνεις και τι θα γίνει στο Be Well Festival 2026 by Allen, που έρχεται στην Αθήνα για 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια, γεμάτες έμπνευση, γεμάτες ευεξία στις 6 και στις 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης. Θα έχει trainers, θα έχει θεραπευτές, ομιλητές, meditation, δράσεις για παιδιά, κατοικίδια φυσικά, δεν τα ξέρουμε και αυτά, και δυνατά parties. Θα είμαι και εγώ εκεί, και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις στο Be Well, στο Viber του ρυθμού 6937949949, ξέρεις, γράφεις τη λέξη Be Well και έρχεσαι και ζεις και εσύ αυτή την εμπειρία.

χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία μπαλάντα. Δεν χορταίνω να την ακούω και νομίζω ότι δεν θα τη βαρεθώ ποτέ. Η γλυκιά φωνή της Δέσποινας Ολυμπίου και εντάξει και η φωνάρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη δένονται στον παράδεισο και σε αυτό το τραγούδι την υπέροχη μπαλάντα που μας χάρισαν. Τώρα, πριν απολαύσουμε η Ιουλία Καλυμάνη, να σου πω ότι αν και εσύ θέλεις να απολαύσεις μια έκθεση επίπλων και πολύ κοντά σου, γιατί βρίσκεται στο Μαρούσι, πιο συγκεκριμένα Κηφισίας 129, ένα συνοδρόμος στα έπιπλα Γκάντ θα σε βγάλει, γιατί θα βρεις τεράστια ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, πολύ ωραίες ειδικές τιμές και πολύ ωραίες προσφορές. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο εκεί, μπορείς να φτιάξεις και κάτι όπως το θέλεις. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι, εύκολο πάρκινγκ, πας χαλαρά, τι άλλο θέλεις. Θέλεις περισσότερες επιτυχίες? Α, τις έχω.

0: κάνει.
1: Εξαιρετικά είμαι, μια χαρά. Στο ρυθμό 949 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τρομερή μπαλάντα, Νίνο Ζόζεφιν. Και τι κάνεις τώρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι σε κατάσταση έξαλλη? Είσαι σε κατάσταση που γυρίζει το κεφάλι σου γύρω γύρω σαν τον εξορκιστή? Είσαι σε κατάσταση που σου έχει γυρίσει το μάτι γιατί το κινητό σου δεν είναι στα καλά του? Μην αγχώνεσαι, γιατί οτιδήποτε και αν πάθει το κινητό σου, οποιαδήποτε βλάβη, ξέρεις ότι θα πας στο νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Και ποιο είναι αυτό? Δεν είναι άλλο παρά ο Γερμανός. Μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Μιλάμε για 2 στις 3 επισκευές κινητού που γίνονται άμεσα εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα. Οπότε πάνω από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να σε πείσει. Θέλεις εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις? Τον έχεις. Υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς? Τους έχεις. Και γνήσια ανταλλακτικά? Και αυτά τα έχεις και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σε περίπτωση που πάθει κάτι το κινητό σου, που δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα εσύ θα το βάλεις στο πρόσημο, το κινητό είναι απαραίτητο στη σήμερον ημέρα, στη σήμερον εποχή. Θοδωρής Φέρης και ΥΠΕΣ αμέσως μετά το σύντομο break και Στέλιος Ρόκος με σένα πλάι μου.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Έντονη συμπλοκή νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Με πολύ ξύλο να πέφτει.
4: Γιατί
3: και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
4: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
3: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
4: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια, σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση,
3: ναι,
4: με ένα μηχανάκι. Ψέματα. Και κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα
3: και
4: μου.
3: Τον κοπάνισε.
4: Και τον πήγε τρένο. Με το, το, με, απ' τη μία κράταγε το γιακά και απ' την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
2: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπεί λείπουν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας κάνουν να ταυτιζόμαστε, που στάρουμε εν πάση περιπτώσει βρε αδερφέ, και παίζουν εδώ εκτός από επιτυχίες και αποκλειστικότητες. Αμέ, τη Δευτέρα έρχεται στο ρυθμό η Δέσποινα Βανδύ με καινούριο τραγούδι, Να Μ' Αγαπάς λέγεται. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί από το πρωί στο ξεκίνημα κάθε ώρας θα έχετε δυνατότητα να το απολαμβάνετε και να μας πείτε, εννοείται, και τη γνώμη σας για αυτό το καινούργιο τραγούδι που έρχεται σε αποκλειστικότητα. 6937949949. Εκεί μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματα και τις προτιμήσεις σας. Το Δωρής Φέρης τώρα και είπες.

0: Τι ωραίο αυτό, όταν έχεις κάποιον συνοδοιπόρο δίπλα σου, έναν κάποιον ή κάποια που είναι πλάι σου και στα δύσκολα και στα εύκολα, αλλά όπως λέει εδώ ο Στέλιος Ρόκος στο τραγούδι, όλο τον κόσμο μπορώ να παλέψω, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν μικραίνει ουσιαστικά ο φόβος και έτσι αυξάνεται μέσα στον καθένα μας η δύναμη. Όπως ακριβώς το είπε και ο Στέλιος Ρόκος, με ένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω, αρκεί βέβαια αυτός που θα επιλέξεις να έχεις στο πλάι σου να μπορεί να σε στηρίξει, να στέκεται εκεί και να βλέπει το μεγάλο μάσο, αυτή τη δύναμή σου και τη ρώμη σου, αλλά να βλέπει και την ευάλωτη στιγμή σου και την ευαλωτότητά σου και το φόβο σου. Να μπορεί να στέκεται δίπλα σε αυτό. Τώρα, αν θέλεις και εσύ να σταθείς πολύ όμορφο δίπλα στο μικράκι σου ή στο πιο μεγάλο παιδάκι σου ή ακόμα και σε σένα και να πας να περάσεις πάρα πολύ όμορφα, το Σαββατοκυριακό 16 και 17 του Μάη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στην Νέα Κηφισιά σας περιμένει ένα τεράστιο σύμπαν τηλεπικοινωνιών με πλούσιο πρόγραμμα δράσης, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Θα έχει παιχνίδια, θα έχει εργαστήρια, θα έχει θεατρικές παραστάσεις και δεν πρέπει να το χάσεις. otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Σε λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή με Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
18: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
25: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
26: Δεν ξέρω.
25: Γιατί τραγουδάς?
26: Δεν το ελέγχω.
27: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
28: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
30: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
31: Έλα, λε.
22: Μ' ακούς?
31: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
31: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
31: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
31: Τι?
22: Είπε μπα.
31: Είπε παπά?
22: Όχι.
31: Είπε παπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
31: Μπάλα?
22: Ναι.
31: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
31: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
32: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
33: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας φτιάχνουν έτσι την μέρα. Λοιπόν, τώρα που είπα μας φτιάχνουν τη μέρα, εντάξει δεν είναι καιρός αυτός εκεί έξω, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά βγήκε και ήλιος και διαβάζοντας εγώ εδώ μία έρευνα για τη βροχή, σου λέει ότι οι άνθρωποι που κοιτούν από το παράθυρό τους τη βροχή και κυρίως που ανοίγουν και το παράθυρο και ακούν αυτό τον απαλό ήχο, είναι πιο ήρεμοι, νιώθουν πιο γαλήνοι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σου λέει ότι ο ήχος της βροχής λειτουργεί σαν λευκός ήχος στα αυτιά μας και χαλαρώνει το νευρικό μας σύστημα. Είναι σαν αυτούς τους ήχους που βάζουμε στα νεογνά, στα μωρά και αυτό το καταλάβατε. Έτσι κάπως λειτουργεί και η βροχή. Να δεις τι ωραίος ύπνος τα κάνεις όταν βρέχει. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.
2: Τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Άντε καλέ, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Είμαι η Μαντούχα Στεράτου και απολαύσαμε αυτό το υπέροχο ντουέτο του Γρηγόρη Πετράκου και της Φωτεινής. Ένα τραγούδι που έρχεται από τα παλιά για να μας θυμίσει στο σήμερα, στο εδώ και τώρα, ότι όταν κάτι έτσι είναι φτιαγμένο με πάρα πάρα πολύ αγάπη και περιγράφει με πολύ συνέστημα και με πολύ βάθος και με πολύ ωραία ερμηνεία από τον καλλιτέχνη, τους καλλιτέχνες, ένα τραγούδι δεν σταματάει ποτέ να είναι επίκαιρο και να μας αρέσει. Τώρα, τι άλλο μας αρέσει? Α, μας αρέσουν και τα έπιπλα σίγουρα. Και τι έπιπλα? Τα έπιπλα τα οποία έχουν μία έτσι ποιότητα, έχουν πάρα πολύ ωραίες και καλές τιμές. Και έπιπλα σαν τα Γκάντ στο Μαρούσι δεν θα βρεις πουθενά αλλού παρά μόνο στη Λεωφόρο Κηφισίας 129. Ένα κατάστημα με 800 τετραγωνικών μέτρων, 4 όροφοι και πάρα πολύ εύκολο πάρκινγκ για να δεις ό,τι θέλεις, να βρεις προσφορές όπως σου είπα και ειδικές τιμές, και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο μπορείς να το φτιάξεις και όπως το θέλεις. Τόση ευελιξία, τι άλλο να ζητήσεις? Εγώ ζητάω και άλλες επιτυχίες στα Βέντο και Αλεξάνδρα αμέσως τώρα στο Ρυθμό και αναδρομικά.

μοιάζει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: κάνεις πλούταρχος δεν γίνεται, όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις, θα πω εγώ, και μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ρομαντικό και μπορεί να φαίνεται έτσι και κάπως, να ακούγεται μάλλον και ουτοπικό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις όντως δεν γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε, τι να κάνουμε όμως. Αυτά είναι. Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται και να ας πούμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση. Το Ariel με το νέο του προϊόν, το Ariel The Big One Pod, είναι το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ. Ναι, και γίνεται να έχει δύο φορές πιο δυνατή δράση και να έχει και τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Να αφαιρεί τους δύσκολους λακεύες, να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και να ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών. Όλα γίνονται και είναι ιδανικό για όλους τους τύπους, τα μεγέθη πλυντηρίων, γιατί με το Ariel Big One Pod η λύση είναι σε κάθε μικρή καταστροφή, η άμεση σαν βόμβα που πέφτει παρέμβαση, και νομίζω ότι οι μανούλες που βάζουμε 4 και 5 και 6 πλυντήρια δεν θα πω την εβδομάδα, θα πω ανά 4 ημέρες, τα ξέρουμε πολύ καλά και λίγα λέω. Σε πάρα πολύ λίγο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ρυθμό 949 μήνε μαζί μου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Σεξτιν!
3: Oh, με το AI εκεί φτάσαμε. Να τη βρίσκεις τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι πού φτάσαμε, κούκλα. Πού φτάσαμε.
4: Το φτιάχνεις όπως θες εσύ.
3: Άλλοι το χρησιμοποιούν ως βοηθό. Αν το AI σε φτιάχνει σε εισαγωγικά περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
4: πρόβλημα.
3: Τι γίνεται.
4: Αυτό...
3: Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το κατάλαβες.
2: Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στον αέρα μια εκπομπή.
3: Δεν μπορεί να την πει λίγο παραποιημένη.
4: Παροιμία.
2: Αυτό που λέμε αερό.
4: Αερομαμία.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Wow!
4: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Να δω

0: Καλώ του, καλώ ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τι 10 ακούγοντα όλε αυτέ τι επιτυχίε που μα φτιάχνουν τη διάθεση και αναπτερώνουν το ηθικό. Αμέ, πουρκουαπά, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σα πω ότι οι επιστήμονε διαπίστωσαν πω οι άνθρωποι που γελούν σου λέει με τα δικά του αστεία είναι συνήθω πιο δημιουργικοί και έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Άρα, ναι, επιτρέπεται να γελάμε και μόνοι μα. Εγώ γελάω πάρα πολύ με τα σαρδά μου, νομίζω και εσεί. Όταν με ακούτε, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό που λέμε μόνο αυτός ο σαρκασμός, αλλά το να γελάσεις με κάτι που έχεις κάνει ή με κάτι που έχεις πει, όχι όλη την ώρα βέβαια και σ' ό,τι λες και να επέρεσαι, όχι, έπαρση δεν είναι, κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά να γελάς με τον εαυτό σου όμως, να, το λένε και οι έρευνες, ότι είναι δημιουργικό. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, τώρα στο ρυθμό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο είμαστε όλοι στην Αθήνα, που αυτή την ώρα αυτή η δίσκο μια χαρά από ό,τι βλέπω στους δρόμους πάνε τα πράγματα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση εκτός από τους γνωστούς δρόμους εκεί του κέντρου. Λοιπόν, είμαι η Ματώγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 το πρωί, πίνοντας το πρώτο καφεδάκι μας και συνεχίζοντας μόνο με επιτυχίες. Τώρα, συνεχίζεται 5 φορές μετά, πάμε για την 6η και το κάτι παίζει Powered by Day. Το κάτι παίζει λοιπόν Powered by Day είναι πλέον θεσμός και σου δίνει ραντεβού μεθαύριο το Σάββατο 16 του Μάη στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ολοζώντανα με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα γίνει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι δεν θέλεις να το χάσεις, γιατί το κάτι παίζει Powered by Day έρχεται εκεί που το περιμένεις, αλλά δεν περιμένεις τι έκπληξη θα βιώσεις. Οπότε save the date και πηγαίνετε εκεί. Σε πάρα πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου, Βέγκας, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Σαμπάνης είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα απολαύσετε.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
20: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
19: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
20: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
19: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
22: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
23: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
24: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νάτι, καλώς τους. Καλησπέρα. Καλώς συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα ακούσετε 10 επιτυχίες στη σειρά στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Και θα κάνω και ένα remind για το Πάμε Πρωινό. Γιατί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, το Πάμε Πρωινό με την Πέτη, το Βασίλη και την Αθηνά μοιράζουν μέχρι και 750 ευρώ. Σήμερα τι ζητάγανε? Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20, το όνομα της να ξεκινάει από Λάμδα και να εργάζεται σε ξενοδοχείο. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσάς. Πού ξέρετε? Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια.

Σαν το φίλο στον αέρα μας, έτσι τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης. Σαν το καριδότσουφλο, εγώ θα αισθάνομαι τώρα, που έχει και πραγματικά και εξοδροσίτσα. Και δεν ξέρω αν θα ξαναβρέξει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις προβλέψεις. Και έχω βγει έξω με το τυραντάκι, καλοκαιρινή. Μάλιστα, μπράβο μου. Λοιπόν, αύριο όμως θα είμαι προστατευμένη, γιατί θα βρίσκομαι στο The Mall Athens ολοζώντανα, γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και γιορτάζουν με το πιο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο, στο The Mall Athens. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρω εγώ τη σκυτάλη από το πρωί μέχρι και το απόγευμα με τα αλάνια, και μετά από μένα θα ακολουθήσει ο Γιάννης φυσικά. Και θα βρισκόμαστε στο The Mall Athens, στα McDonald's, και θα δώσουμε ραντεβού και έχουμε να φάμε και έχουμε να πιούμε. Έχω το περιμένω πως και πως αυτό, γιατί τα McDonald's, εντάξει, έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και γι' αυτό λοιπόν έρχεται το νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Έχει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά για την τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Και πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι κάθε βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε στο Μακεδονία TV, γιατί δεν χάνουμε επεισόδιο από το Gossip Girl. Εντάξει, το ξέρουμε, κάθε Δευτέρα έως και Κυριακή στις 8 στο Μακεδονία TV. Γιατί είναι μια σειρά που έχουμε λατρέψει όχι μόνο εδώ εμείς στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Ψέματα, μυστικά, σκάνδαλα, όλα αποκαλύπτονται, έρωτες φουντώνουν και φιλίες δοκιμάζονται από προδοσία και καταγράφονται από την ανώνυμη blogger The Gossip Girl. Κάθε post ένα σκάνδαλο για την elite του Manhattan. Πολύ ωραίο, μου αρέσει γιατί έχει πλοκή έτσι και έχει και αληθινές ιστορίες που κρύβονται όλα αυτά τα μικρά καθημερινά αλλά και πολύ μεγάλα από κάτω. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, μείνετε μαζί μου.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο. Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
3: Λε,

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας τα τραγούδια που γουστάρουμε να ακούμε, τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση ή που ταυτιζόμαστε, γιατί όχι. Λοιπόν, αν ακούς ένα τραγούδι ξανά και ξανά, σου έχει γίνει κόλλημα, ή αν βλέπεις μία σειρά ξανά και ξανά, όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Το αντίθετο, μάλιστα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι που βλέπουν και ξαναβλέπουν τις ίδιες σειρές ή ακούνε πολλές φορές το ίδιο τραγούδι ή και πολλές ταινίες, το κάνουν επειδή ο εγκέφαλος αναζητά ασφάλεια και συναισθηματική ξεκούραση. Δεν είναι βαρεμάρα, είναι comfort. Άκουσα τώρα Ρία Ελληνίδη που τη ζητάς και την ξαναζητάς και την ξαναζητάς. Σας εξήγησα το λόγο γιατί.

0: με τον εαυτό μου.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Σου δίνω τεράστιο φιλί και θα τα πούμε αύριο ολοζώντανα στο The Mall Athens. Αλλά πριν σε αφήσω, να μην σου πω ότι είμαστε πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Το ξέρουμε. Να μην σου πω ότι παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Να το υπενθυμίσω, γιατί δεν είναι δεδομένο. Και επειδή μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορεί εσύ να είσαι εκεί, η ΕΙΔΑΠ θα σε βάλει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χώρας. Οπότε, αν θέλεις να πας και εσύ να βρεθείς από κοντά, απλά τι κάνεις, καταργείς τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποιείς το e-bill και ξενιάζεις από τη μία, εννοείται, και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Οπότε ο διαγωνισμός, να ξέρεις, ισχύει μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα δηλαδή, 14 Μαΐου, σωστά τα λέω. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή, εγώ έχω πάει αλλού. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, παιδιά, μέχρι σήμερα, μέχρι τις 23:59, τι έχω πάθει, εγκεφαλικό, 23:59 το βράδυ, και μπορείς να πάρεις μέρος και να έτσι έχεις αυτή την εμπειρία από κοντά, αρκεί να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία e-bill. Φεύγω, γιατί το σαρδάμ δεν ξέρω, έχω πάθει ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, μάλλον. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα, σας φιλώ, σας αγαπώ και σας περιμένω αύριο στις 10. Bye!
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: Θεσσαλονίκη και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
23: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
24: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
25: Πέρτο.
26: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
25: Πέρτο.
26: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
25: Πέρτο.
26: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
25: Μην το φέρεις.
26: Γιατί?
25: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
27: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
28: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
31: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
32: Παντού και πάντα ρυθμός 949.
33: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
29: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
34: Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα ακροατές μου και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλό χειμώνα θα ευχηθώ, καλά Χριστούγεννα, jingle bell, jingle bell, jingle all the way και καλή χρονιά, καθότι πια είμαστε στα μέσα του Δεκέμβρη. Σύννεφα, χιόνια, όσον ούπου κανείς δεν ξέρει, κατεβάστε πάλι τα χειμερινά. Το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει, είναι σαν κόμενο δίδυμα που σου λέει έρχομαι και ξαφνικά τελευταία στιγμή ακυρώνει. Δεν πειράζει αδέρφια μου, γιατί να σου πω κάτι. Είχαμε υδρώσει όλη χτες και προχτές και γίνει μασχάλι εδώ πέρα πηγές Λουτρακίου. 2-3 μέρες χειμώνα και μετά. Από Κυριακή είδα, 35 θα έχει πάλι. Κουράγιο και βαστάτε γερά. Με ό,τι καιρό όμως, εμείς στο ρυθμό 949 έχουμε ανεβαζεμένο κέφι και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης σου κρατάω συντροφιά με τα καλύτερότερα και αρχινάω με καψούρα και Θοδωρή Φέρι. Είπες, δυνάμωσε την ένταση, έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα, είναι και πεμπτούλα. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.

Κατάρα, έλα Νατάσα μου, λάλησέ το να μας καψουρέψεις, να μας ανεβάσεις, να μας φτιάξεις. Γιατί θέλουμε κέφια, ντέρτια και καημού στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Πεμπτούλα σήμερα, 14 Μαΐου, 14 Φλεβάρης ανά είναι βέβαια. Γιατί πραγματικά πάρα πολλά σύννεφα, χαμός, στα μέσα του χειμώνα. Πάει το καλοκαίρι, δεν θέλει να έρθει, δεν πειράζει όμως. Με ό,τι εποχή εμείς έχουμε πάρα πολλά κέφια. Γιατί ακούμε τις επιτυχιάρες μας, λίγο θα σε βγάλω και στον αέρα. Θα πάρεις και τα δωράκια σου και κέφι, κέφι, ξεφάντα. Αν θες όμως κι άλλο ξεφάντωμα, ο Γιάννης Κατινάκης σου έχει τα καλύτερα. Γιατί προτείνω την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο. 5η 4 Ιουνίου, που ελπίζω να έχουν φύγει τα σύννεφα και να μην χιονίζει να πάμε πάγο πέδιλα, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Εκεί που το σεμέν συναντάει το tablet. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival Powered by They έχουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου και Βουκολική Διαταραχή και Σουρλουλού. Όλα τα ωραία μόνο στο OPA Festival. Και τώρα σε περιμένει ο Νίκος. Ο Νίκος ο Βέρτης, γιατί θέλει να σου πει: μου έλειψες πολύ. Έλα Νίκο μου, πες τα μας, φτιάξε μας και ακολουθούν επιτυχιάρες. Αφέσου στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: τώρα μια μαργαρίτα τη σηκώνει το κλίμα να πάνε κάτω τα φαρμάκια και η καημή. Ρύθμο 949, μόνο επιτυχίες. Με Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σε υποδέχομαι και να σε καλωσορίζω στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Πεμπτούλα σήμερα, μέσα του Μαΐου, και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και σήμερα. Έχουμε να χορέψουμε, να καψουρευτούμε, να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα. Και ό,τι άλλο λαχταρά, είμαι εδώ για μένα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι έπαθα εγώ σήμερα. Πέφτω. Ενδιαφέρεστε. Δεν πειράζει, θα τα πω. Ενδιαφέρεστε, δεν ενδιαφέρεστε. Εγώ λοιπόν πέφτω να κοιμηθώ σχετικά νωρίς. Μία παράλληλα. Τι ωραία, τι καλά, σαν να πηγαίνω δημοτικό. Και τι ώρα ξυπνάω, παιδιά. 12 το μεσημέρι. Σαν την αρκούδα χειμερή ανάρκη. Τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Τουλάχιστον είναι ένα δείγμα ότι δεν γερνάω. Γιατί λένε ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, έχει ανάγκη από λιγότερο ύπνο. Άλλο εγώ τώρα που κοιμήθηκα 15 ώρες, είμαι ένα βρέφος. Ένα μωρό με την μπεμπελάκι μου και την περπατούρα μου. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, τα φιλιά μου στο Χρήστο που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου Γιάνναρε, γεια σου Χρήσταρε. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, να ενημερώσω για τα πιο ωραία. Γιατί με θες, το ξέρω τι με θες, να με δεις, να με θαυμάσεις από κοντά. Γι' αυτό και σου δίνω την ευκαιρία τώρα, Σάββατο 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης, 12 το μεσημέρι. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά παρεούλα και σου έχω μία εκπληξάρα. Μα δεν πάει ο νου σου, τι εκπληξάρα σου έχω. Αν δεν έρθεις, σου υπογράφω με το αίμα μου ότι θα χάσεις. Οπότε ξαναλέω, ραντεβού 12 το μεσημέρι, Σάββατο 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε περιμένω και τώρα θα με περιμένεις και εσύ 5 λεπτάκια να γυρίσω από το διάλειμμα και σε λίγο εδώ. Ραντεβού στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
16: Για το καημάκι. Αχ, αυτό. αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
22: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
21: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
22: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
21: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
22: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
21: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
23: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
24: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογία Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
25: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
26: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
27: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
0: Γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949. Κάνατε την πιο σωστή και την πιο ωραία επιλογή, γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες. Τα περνάμε εξαιρετικά, ανεβάζουμε το κέφι και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι στα αυτάκια σου. Πολλά πολλά φιλιά και ρουφιχτά να στείλω στη Στέλλα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Γιάννη μου, λέει, είσαι πιπίνη, δεν γερνάς με τίποτα. Περνάνε τα χρόνια, Στέλλα μου, και σε λίγο θα θέλω κάποια επικουρική σύνταξη, πλησιάζω. Πέραν τούτο όμως και μέχρι να φτάσω στην επικουρική σύνταξη, θέλω να χορέψω Κατερίνα Λιόλιο που τώρα θα βάλω πάρα πολύ δυνατά, γιατί έρχεται με «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πες τα, Κατερίνα μου, πες τα.

0: ψέματα. Τέρμα τα ψέματα, γιατί ο κόσμος λέει ψέματα, πέφτει μέσα στα αίματα. Παροιμίες λοιπόν από το Γιάννη Κατινάκη, δεν είμαι ο Φλωράκης και είμαι εδώ για να σου κάνω παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για 2 ώρες ακόμα θα είμαι στην παρέα σου και στα αυτάκια σου για να με χορτάσεις και να περάσουμε συγκλονιστικά, τολμώ να πω. 6937-949-949 το Viber μας. Τα φιλιά μου στο Γιώργο που μου είχε στείλει μήνυμα, γεια σου αγόρι. Και έχω να πω πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Διότι όσοι τρώτε σαλάτες και σπόρους τσία και σανό, φύγετε μακριά γιατί δεν είμαστε φοράδες. Για εσάς τους νορμάλ ανθρώπους που θέλετε να φάτε McDonald's και κουταμπουκιά και cheese και chicken και να γαλιάσει η ψυχούλα, βάλσαμο Παναγιά μου, βάλσαμο, σου έχω τα καλύτερα νέα. Γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και φυσικά, επειδή όπου γάμω στη χαρά, Βασίλο πρώτη, θα είμαστε κι εμείς εκεί αύριο, ρυθμός 949, για να εκπέμπουμε ζωντανά, να μας αμπουκιάσουμε και να περάσουμε συγκλονιστικά. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στον τρίτο όροφο του The Mall Athens αύριο, Παρασκευή, πώς έχουμε, 15 του Μαΐου. Ενημέρωσα, σε περιμένουμε και περνάω σε μικρό διαλυματάκι. Θα τις κάνεις τις υπομονές σου, πόσο να είναι, 5 λεπτάκια. Κάνε υπομονή, μην είσαι ανυπόμονος. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το EuroJackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
20: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα
1: με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
23: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι λέει, παιδιά, τι γίνεται, πως πάντα κέφια είμαστε ανεβασμένοι, ερωτώ. Και αν δεν είμαστε, δεν πειράζει, κασίλα μας, γιατί αν είσαι εδώ στο ρυθμό 949, θα στο ανεβάσω από το κέφι, θα στο φτάσω ψηλά. Ιμαλάια, βουνοκορφή, Everest και όπου άλλο θέλεις. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε 2 ώρες ακόμα μαζί, με ένα καιρό μέσα στα νεύρα, με οροσκόπο δίδυμο, μία σύννεφο, μία ήλιο. Μία σύννεφο, μία ήλιο. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε, γιατί αρχίζω την ώρα με τον ένα και τον μοναδικό Αντώνη Ρέμο, ο οποίος πήγε χτες και στο Λάκη Λαζόπουλο, εξαιρετικό. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παιδιά, και πέρα από τραγούδισε Μαρινέλα. Αν δεν το έχετε δει, να το βάλετε και να το δείτε. Τώρα όμως, Δευτέρα θα μας ερμηνεύσει και πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Δυνάμωσε την ένταση και ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες. Γιατί με ρυθμό 949 δεν χάνει κανείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άσε με λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Θα στη φτιάξω αγάπη μου, θα στη φτιάξω εγώ αγαπημένα μου Ακροατόπουλο, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης που πάντα τα ανεβάζει όλα και έφη διάθεση και ψυχολογία. Έχω και μηνυματάκι από το φίλο Χρήστο που μου λέει: από κέφι μια χαρά είμαστε, στην τσέπη πάσχουμε. Χρήστο μου, μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Όλοι είμαστε παντή με πατός. Όχι, παντή με πατός είναι ο κόσμος. Όλοι είμαστε πανί με πανί. Πανί με πανί, Παναγιά μου και Χριστέ μου, αλλά διαβάζω εδώ ότι υπάρχει γενικότερη τάση βελτίωση στα οικονομικά, γιατί λέει υπάρχει νέα σελήνη στον Ταύρο. Τώρα, καλό είναι αυτό. Για να το λέει η Ασημπίλιο, μάλλον καλό θα είναι. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ωστόσο, μέχρι να γεμίσουν οι τσέπες και τα πορτοφόλια, εγώ έχω να συνημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Διότι καλοκαίρι έρχεται. Θα μου πεις τη σχέση γι' αυτό. Θα το συνδέσω. Δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες, παιδιά. Σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να είμαστε καθαροί, μυρωδάτοι εμείς, αλλά και τα ρούχα μας. Γι' αυτό εδώ έρχεται το Ariel που λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod, που έχει δύο φορές πιο δυνατό, είναι σε δράση Γιώργο Ρούσο, μπες μέσα να ακούσει το Ariel, λέω. Έχει δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυστάρες σε σωσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών. Ariel λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα σου έχω Peggy Zina. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Κανέναν άλλον. Κανέναν. Εσένα θέλω μόνο, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, εδώ, εδώ στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, θα ανεβάσουμε το κέφι. Πεμπτούλα σήμερα, πάλι έβγαλε λιακάδα. Ευτυχώς, Παναγία μου. Βέβαια, κάτι άκουσα αύριο για βροχές. Μη και γίνει, μη δω σύννεφο, θα τσαμπουκαλευτώ, θα βγάλω την τεστοστερόνη που έχω κρυμμένη στη σερβάντα και θα γίνει πανίκος. Μέχρι αύριο όμως έχουμε σήμερα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις το δωράκι σου από μένα και σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι έχεις να κάνεις? Να πάρεις τηλέφωνο αναχείρας, μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι, και να πληκτρολογήσεις τώρα 210-6835-722. Επαναλαμβάνω, για σένα που ήσουν απροσεκτούλης, 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και όσο με καλείς, να ενημερώσω για μία ακόμα φορά ότι Σάββατο, τώρα 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά θα περάσουμε παρέα και μία υπερεκπληξάρα που πραγματικά θα τη ευχαριστηθείς μέσα από τα βάθη της ψυχούλας σου. Καλέ, πανικός με τις γραμμές. Ποια είμαι, η Lady Gaga ή η Madonna? Κανείς δεν ξέρει. Είμαι σίγουρο Γιάννης Κατινάκης και σε λίγο βγαίνω με ακροατή.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Nova Float από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το νέο κατάστημα των McDonald's, το Mall Athens, είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ePaπούτσια.gr ξεπεριμένουν. Οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hello again, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι να παρανοώ και να λαλάω με τη γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Τώρα όμως είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε, να πούμε τα δικά μας και να κερδίσεις το δωράκι σου. Χαμός έγινε και σήμερα στα τηλέφωνα, αλλά έχω κορίτσι τυχερό να με περιμένει, το οποίο κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello.
20: Καλησπέρα στον πιο όμορφο άντρα του κόσμου.
0: Πες τα κι άλλα, κι άλλα. Θέλω να ακούσω κι άλλα. Με φτιάχνεις.
20: Είσαι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να δει και να ακούσει ένας άνθρωπος.
0: Με τρελαίνεις, με διχοτομείς, με ανεβάζεις πάρα πολύ και λες και αλήθειες, έτσι.
20: Τρελαίνομαι με τα βιντεάκια σου. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να σου πει κάτι για το ηθοποιητό σου ταλέντο.
0: Το υποκριτικό.
20: Αλλά μπορώ να σου πω, ναι. Δεν το μου ερχόταν η λέξη.
0: Δεν είμαστε και παμπινιώτη, αποδεχτήκαμε.
20: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ καλύτερος από πολλούς που δηλώνουν ηθοποιούς.
0: Αγάπη μου, λατρεία μου, με τρελαίνεις. Τρελαίνομαι.
20: Μόνο ήθελα να μιλήσω, πραγματικά. Εντάξει, τώρα καλύφθηκα σαν άνθρωπος.
0: Το τελευταίο βίντεο τότε που είχα ντυθεί αρχαία τραγωδός Καραμπέτη.
20: Ναι, εντάξει. Είναι και το Παπαδημητρίου είναι υπέροχος.
0: Υπέροχος ο Τόλης. Πες και στον κόσμο, όσοι δεν το έχουν δει, να μπουν τώρα στο προφίλ μου Γιάννης Κατινάκης, το τελευταίο μου βίντεο που κάνω την Καραμπέτη.
20: Παιδιά, άμα θέλετε να έχετε χαμόγελο στη ζωή σας, να ακολουθείτε το Γιάννη Κατινάκη και να βλέπετε τα βίντεό του.
0: Αγάπη,
20: είναι ό,τι
0: μου,
20: καλύτερο.
0: Λατρεία μου. Και να γράψουν από κάτω στα σχόλια, ήρθα από το ρυθμό. Για να ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι, να διαχωριζόμαστε. Αγαπημένη μου, τώρα εγώ δεν θέλω να σε βάλω να παίξεις ο γλυκιά που είσαι, αλλά πούμε τα δικά μας και σου δώσω εγώ το δωράκι σου έτσι, τόσο γλυκιά.
20: Όχι, πραγματικά ήθελα. Ήθελα να σου πω ότι το δώρο δεν με νοιάζει να το πάρει κάποιος άλλος. Απλώς ήθελα να σου πω πόσο υπέροχος άνθρωπος είσαι.
0: Αγάπη μου, λατρεία
20: μου. Γιατί έχω δει
0: και
20: τη συνεντεύξη σου και όλα, είσαι πραγματικά, είσαι κύριος με κάπα κεφαλαίο.
0: Με τρελαίνεις, με σκλαβώνεις, με κάνεις την κοκκινή σου και γίναμε ο Σάντο Πουμαρό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πώς Ελένη δεν μου έχεις πει, μου έχεις πει τα καλά τα λόγια, το όνομά σου δεν το ξέρω.
20: Ελένη.
0: Ελένη, Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Και μια μόνο για το καλό.
20: Για όλους μας.
0: Και για πες μου, Ελένη, πού με καλεί, πόσο χρονών είσαι, τι συμβαίνει στη ζωή σου, είσαι δεσμευμένη, είσαι μόνη?
20: Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδάκια.
0: Αχα.
20: Δύο υπέροχα κορίτσια.
0: Ναι.
20: Από 41 είμαι.
0: 41. Νέο τάτι με την μπεμπελάκα, ακόμα με την περπατούρα.
20: Εννοείται, εννοείται. Αυτός ο άντρας μου φταίει που με πέτυχε πολύ στα καλά μου και με έριξε, κατάλαβες.
0: Σε τυρανάει ο άντρας, σε τυρανάει.
20: Όχι, πιο πολύ τον τυρανάω εγώ.
0: Καλά
20: έχω
0: τις χώρες
20: μου να πάρω την εκδίκησή μου, μην νομίζεις.
0: Γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται όχι μόνο κρύο και αργά-αργά. Δεν είναι μασαμπούκα γρήγορη, είναι μπουκίτσα-μπουκίτσα, βασανιστική-βασανιστική.
20: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ θα σου δώσω μία μηνιαία συνδρομή για Jukebooks. Θες δεν θες, θα την επάρεις. Δεν σε αφήνω εγώ χωρίς δώρο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και ήδη σημείωσα το τηλέφωνό σου και θα σου στείλουν μήνυμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετική σου ενέργεια, την καλή σου διάθεση και
20: εγώ
0: για το πόσο χαμογελαστή είσαι.
20: Ό,τι καλύτερο στη ζωή σου σε όλους τους τομείς. Να μην το κάνουμε λίγο σόκινγκ και μας κόψει το εσουρού.
0: Μας ακούω, αυτή την εκπομπή την ακούω, είμαι σίγουρος. Είναι από πάνω σαν το κοράκι το εσουρού και περιμένει. Γι' αυτό παραμείνουμε δύο, ένας κύριος και μια κυρία. Για να έχω και εγώ τη δουλίτσα μου, το ψωμάκι μου, το καρβέλι σικάλεως.
20: Είσαι υπέροχος, τα καλύτερα.
0: Πολλά, πολλά.
20: Πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλιά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Είσαι υπέροχη. Θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου να με ξαναπάρεις τηλέφωνο.
20: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και μουά, μουά, και ξανά μουά. Και πριν περάσω σε Ελένη Φουρέρ, να πω και τα φιλιά μου και στη Σοφία που μου έχει στείλει μήνυμα μόλις στο Viber μας. Και τώρα η Ελένη αναλαμβάνει. Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια.

0: πίσω.
1: Έτσι, το βλέμμα στο πάτωμα. Αυτοί που φταίνε και μας πλήγωσαν και έχουν και το θράσος να μας κοιτάνε κατάματα και να μας λένε: εγώ τι έκανα, τίποτα καλέ. Και είναι όμως χάρια και βόδια. Δεν πειράζει όμως, προχωράμε τη ζωή μας μακριά από τοξικούς ανθρώπους και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σαν να κάνω LP, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, είμαι εδώ μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 5 θα είμαι στο πλάι σου, όπου και αν είσαι, στην κίνηση με νεύρα τσατάλια, στο σπίτι, στη δουλειά, στην τουαλέτα. Παντού είναι ο Γιάννης Κατινάκης και ο ρυθμός 949. Πριν όμως πω το οτιδήποτε, πρέπει να σε ενημερώσω για τα αγαπημένα μας τα McDonald's που είναι βάλσαμο στην ψυχή. Τα ξεχνάς όλα. Σαν αμοξύλινα πράγμα. Ξεχνάς και τον κόμενο, τα νεύρα, το οτιδήποτε σε απασχολεί. Με το που φας την κοτοπουκιά αυτή είναι πραγματικά το 8ο θαύμα της φύσης. Και επειδή τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και βεβαίως, επειδή δεν λείπει ο Μάης από τη 40, αύριο ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί και θα εκπέμπουμε live ζωντανά. Μαντόκα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος, σε περιμένουμε να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Και τώρα, διαλυματάκι, έτσι, για να σε καψουρέψω και να σου λείψω. 5 λεπτάκια και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά μου, εδώ είμαστε στα καλύτερα. Εδώ που πρέπει, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα, αν συντονίστε και τώρα. Έχεις αργήσει ήδη 2 ώρες, αλλά δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Πιθανότητα δούλευες, κάτι έκανες. Άμα έχεις γκόμενο ότι έκανες δουλίτσα, καλά έκανες. Αλλά ακόμη προλαβαίνεις, γιατί έχουμε 1 ώρα ακόμα γεμάτη κέφι και επιτυχιάρες. Γιάννης Κατινάκης στα ηνία, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Θα σου κάνω παρεούλα. Ό,τι θες, είμαι εδώ για σένα και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και θέλω να αρχίσω την ώρα με κέφι και έτσι φτετέλη. Γι' αυτό σου έχω Ρι Ελληνίδου, που έχει και γενέθλια σήμερα και πρέπει να λαλήσει το «Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε». Τρελαίνομαι, σου λέω.

0: Τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τσι Βαλάντης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5. Δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Και παιδιά, τι διάβασα πριν που πραγματικά ταράχτηκα, ειλικρινά, άκου και εσύ ένα ζυρδέλι μου. Λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σεξ τουλάχιστον 3 φορές το μήνα παίρνουν πάρα πολύ εύκολα βάρος. Και ερωτώ εγώ και διαιρωτώ με. Τι. Περίμενε, μίλα, να μας ακούει ο κόσμος. Ε?
1: Εγώ γιατί παίρνω βάρος?
0: Α, είσαι δυνατή, είσαι μουλάν, είσαι ζήνε πολεμίστρια, αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δεις όμως τώρα, εγώ διαιρωτώ με ότι τι είναι πιο δύσκολο, να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοηθείς για να κάνεις τους έρωτες ή να πας γυμναστήριο, τι είναι πιο ψυχικά επίπονο. Παραμένει για μένα το γυμναστήριο, δεν το θέλω, υποφέρω, συχαίνω με φτούκακά και μακριά. Πριν περάσω σε Ιουλία Καλυμάνη, θέλω να σου πω ότι αν έχεις, ας πούμε, μία ατυχία, μία αναποδιά ή θες, ας πούμε, να αλλάξει η τύχη σου, παίζει mega jackpot 10,8 εκατομμύρια ευρώ. Έχετε στο νου, κάντε ματιάσματα, κάνε τα λιβάνια και καλή επιτυχία. Και τώρα, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Καταδικαστική και έτοιμη για όλα.

0: Εμένα. Γιάννη Κατινάκη πάνω μου. Γιάννης Κατινάκης. Στο ρυθμό 949, όπου θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Τα φιλιά μου στη φίλη Γεωργία που μου έχει στείλει καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλό απόγευμα Γεωργία μου. Και οφείλω να ενημερώσω πάντα για τα καλύτερα και τα πιο χρήσιμα. Γιατί έρχεται, κάτσε να πω τα αντρικά τώρα, καταλαβαίνεις, να βγει τεστοστερόνι από μέσα μου. Το EuroLeague Final for Athens 2026. Brooklyn και Michigan μαζί, τα υπέροχα αγγλικά μου. Ναι, ναι, ναι, τα κατάφερα. Αν θες λοιπόν να είσαι και εσύ εκεί, η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις το e-bill και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για τις μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις. Και αφού ενημέρωση και για τα αθλητικά, καθότι βαθιά αθλητικός τύπος, είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, mega jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
24: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Γεια σας και πάλι, Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Μεσημέρι Πεμπτούλας, ξανά βγαλε το σύννεφο Παναγιά μου και Χριστέ μου. Βαρύς ο χειμώνας, βλέπω και ανέμους, πάει το καλοκαίρι, έφυγε μακριά. Αν και δεν έχει και τόσο κρύο, υπάρχει κάποια ζέστη δηλαδή, μια υδροτήλα τη νιώθω. Αλέξη Μαρκάζο, υδρώνεις? Όχι, ελπίζω και εύχομαι για τη μύτη λανών μας. Τα φιλιά μου στη Βάσχη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949, και περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη και είπες. Πες τα, Θοδωρή, πες τα.

0: Με Χημεία και Κατερίνα σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Και τώρα φεύγω, το ταξί μου με περιμένει και σε παραδίδω στα Αλάνια μας. Πριν σε παραδώσω όμως, να σου πω ότι 5η 4 Ιουνίου Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος και Αναζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα μου, δώσε ένα φίλι στον κόσμο, σε παρακαλώ.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker. Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
20: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
19: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
21: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
19: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
22: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
23: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Τρεις Εργενίδες.
26: Άχρηστη.
27: Ένα μωρό.
26: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
27: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
25: Και όλα ανατρέπονται.
28: Από το πουθενά.
27: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
28: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
28: Όμως μετά από μία.
27: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης.
27: Ζήσης Ρούμπος.
28: Χάρης Χιώτης.
27: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
29: Και η Ελένη Καρακάση.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
27: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
31: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
30: Παίζουμε!
31: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
30: Μα...
31: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
32: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
33: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 14 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι για τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Το μικρόφωνο σου, αγόρι μου.
34: Ποιο το μικρόφωνο έχω. Όπα, λάθος. Συγγνώμη, παιδιά, καλώς σας βρήκα. Αυτό είναι το καλύτερο να έχεις δύο μικρόφωνα μπροστά σου. Πάντα επιλέγεις το λάθος. Επέλεξα λοιπόν τον δρόμο της αρετής, επέλεξα το σωστό μικρόφωνο αυτή τη φορά. Και σας καλησπερίζω και επίσημα αυτή τη φορά on record.
33: Τι καλό αυτό το παιδί.
34: Καλώς σας βρήκα. Μηνυματάκια, παιδιά, θέλουμε το δικό σας έτσι καλησπέρα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνει online από κάθε μα κάθε μα κάθε γωνιά του μάτιου του κόσμου, θα λέγει.
33: Λοιπόν, είναι επίσημο, θα σας πούμε ποιοι θα εμφανιστούν στον τελικό του Μουντιάλ, ποιες γυναικάρες θα τραγουδήσουν, αν δεν το είχατε ακούσει.
34: Αν είχαμε κανένα στιμένο να πήγα να το παίξω. Με τη φορά που πήρε.
33: Τι θα γίνει τώρα, χθες χάσατε.
34: Καλά, τι. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Το περιμέναμε. Αυτά έλεγε. Βέβαια, το καλύτερο ήταν ο Ταμάν στο ημίχρονο, ο Τούρκος. Είχε γίνει Τούρκος. Και όπως κάθε λογικός προπονητής, έβγαλε τον παίκτη του σέντρα στα μισά του ματς. Ακόμη να φύγει αυτός από την ομάδα παρεμπιπτόντως. Ο πυρήνας των προβλημάτων όλης της ομάδας, λοιπόν, αν με ρωτάς.
33: Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε παιχνίδια να παίξουμε. Φυσικά πολλά πράγματα να συζητήσουμε και κυρίως επιτυχίες. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιο για να κάνει το σωστό λογαριασμό. Για δυναμώστε, παρακαλώ.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Και ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Για το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε. Πέτα το πώς είναι.
2: Μπαμ και κράχτο.
0: Τι να σου πω τώρα για τον μπιφ της ελληνικής τηλεόρασης, σου λέγα. Που δεν το έχω παρακολουθήσει ολόκληρα και εσύ το ήξερες η αλήθεια.
1: Εγώ πρώτη φορά έρχομαι με πιο ενημερωμένος για σένα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Πραγματικά.
1: Την ελληνική τηλεόραση. Είναι απίστευτο, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να χαροποιήσει εσένα ή να στεναχωρήσει εμένα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Διαβάζω ένα τίτλο στο Ζάπιτ, έτσι. Ναι. Που λέει Γιώργος Λιάγκας, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε επίδειξη αλητείας. Μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια.
1: Γιατί το μηνύσει εσύ πρώτο, αφού έκανε επίδειξη αλητείας. Μήνυσε τον εσύ.
0: Α, δεν το σκέφτηκα.
1: Άμα βγεις εσύ και με βρεις, δεν μπορεί να σε μηνύσει. Θα πρέπει να με βρεις και να με μηνύσεις.
0: Είχε επεισόδιο χθες ο Λάκης, αλλά κάτι θα είπε μάλλον, έτσι.
1: Και σήμερα έπαθε επεισόδιο και ο Λιάγκας.
0: Α, πρέπει να μπορώ να το φαίνεται. Δω. Είμαι σήμερα έξω από τα νερά μου.
1: Μπες να το δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε ακριβώς επίδειξη αλητεία. Δεν επίδειξε αλητεία, επίδειξε το Λιάγκα λίγο, αλλά ναι. Όπως και να έχει. Η αλήθεια να λέγεται. Τώρα, βέβαια, μετά από αυτό που είπα, αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνω και μήνυση για να μου ανταποδώσει. Αλλά εντάξει, ποιο σχέστηκε, εγώ είμαι.

0: Ηνωμένη και απολυτή, αν αναβήσει, δεν αλλάζει αυτό. Εξαίρεση εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και δεν κάνουμε καμία εξαίρεση. Όλους σας θέλουμε στην παρέα μας, βέβαια. Μαρία Μαράκη, να
1: καλώς την. Καλώς.
0: Καλησπέρα σας. Με πάρα πολλά εψιλον και α.
1: Καλησπέρα σου. Τι κάνεις, Μαρία Μαράκη, Μαριά, πώς είσαι?
0: Καλά θα είναι.
1: Α, μ' αρέσει που απαντάς εκ μέρους της.
0: Τι να κάνω, μέχρι να γράψει τηλέφωνο. Μέχρι να γράψει τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο έχει γράψει την πρώτη στιγμή. Μην κοιτάς να το μοιραζόμαστε. Αν όμως κάνεις ενδιαφέρεται να γνωρίσεις τη Μαρία Μαράκη, θα το κάνουμε γραφείο συνοικεσιών εδώ πέρα. Πώς φαίνεται όταν δεν έχεις είδηση.
0: Όχι, ρε, μπορεί να είναι παντρεμένη κοπέλα.
1: Και πότε ζηλέψαμε. Λοιπόν. Όλα μπορεί να αλλάξουν. Τα πάντα ρί. Μαρία Μαράκη, άμα είσαι παντρεμένη, πες μου να σταματήσω. Αν δεν είσαι, μην αγχώνεσαι, το πρακτορείο μας δεν αφήνει πελάτη ανικανοποιητό. Το καλύτερο παιδί θα σου βρούμε.
0: Να σου πω, πες μου αλήθεια τώρα. Μετά την χθεσινή ήττα σας, στεναχωρήθηκες?
1: Όχι, το περίμενα.
0: Αλήθεια,
1: λες. Δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα, είμαι βάζελος.
0: Παιδιά.
1: Αλέξη Μαρκάζο, όπως λέμε, Αλέξη Ζορμπάς.
0: Χθες το αγόρι μου ήταν στους φίλους του. Ναι. Δεν ήρθαν οι φίλοι του στο σπίτι. Πήγε ο Άθας, τέλος πάντων, στα παιδιά.
1: Πήγε το βουνό στο μάμες.
0: Ναι, και εντωμεταξύ έχει περάσει η ώρα και λέω ας κοιμηθώ, λέω, γιατί από ό,τι είδα ένα story της αδερφής μου έχουν χάσει. Δεν θέλω να ήρθει στενοχωρημένο και να τον δω.
1: Α, δεν άντυχε να τον δει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν στενοχωρημένο πολύ.
1: Πώς δεν γύρισε τίφλα, πραγματικά, πώς δεν το έχουμε γυρίσει εκεί.
0: Δεν είναι από αυτού έτσι κι αλλιώς.
1: Πραγματικά, και να ήταν πια το ξεπεράσει.
0: Είναι to be well, είναι to be well.
1: Α, είναι
0: to be
1: well. Οπότε να πάει και στο φεστιβάλ.
0: Βέβαια, δεν θα πάει στο φεστιβάλ.
1: Να τα απολαύσει με παρέα. Εδώ είναι που μπαίνει εσύ. Γιατί έρχεται η Zenith, σαν τη σχέση σα που έφτασε χθε με τον Άθο στο Zenith τη. Και σας προσφέρει ένα επίσημο εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival.
0: Άρα ένα συνένος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Έλα λοιπόν εσύ σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ναι. Ενημερώσου εκεί πέρα και λάβε το voucher σου. Α. Προλάβε το τώρα όμως, οφείλω να σε προειδοποιήσω γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Ψήθηκα τώρα και τι ώρα
1: Από το να πάτε στο Final Four, καλύτερα πηγαίνετε στο Be Well. Καλύτερα θα περάσει και αυτός και εσύ, πίστεψέ με.

0: Ένα λοιπόν και μέλισσες. Και ελάτε να γίνουμε ένα. Όπως και η Ελένη είναι στην παρέα μας ήδη, έχει στείλει μήνυμα. Η Μαρία λέει: ελεύθερη με λέει. Προσπαθώ να επανέλθω από μια άσχημη.
1: Μην αφαίρεσαι το χεράκι μας.
0: Ας μην πω τι.
1: Θα επανέλθεις. Σχέση.
0: Ο γαστρεντερίτη.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε Μαρία, είναι άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Εμείς για πέσιμο το πηγαίναμε, εσύ το πήγες στο χέσιμο. Τώρα δεν βοηθάς.
0: Λοιπόν.
1: Βοηθάς.
0: Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω σε δύο αγόρια εκεί έξω.
1: Κάνε.
0: Δύο αλάνια τρομερά.
1: Φάνης Κοτσίφης.
0: Όχι. Σίμος Πετράκης.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Ρούτας. Τα βαριά περιβολικά από το Happy Day που μας ακούνε είναι καθοδόν. Σε ποια θέματα πηγαίνατε τώρα, ήθελα να ξέρω.
1: Δεν συμπαρουσιάζουμε πανηγύρι. Γιανούλης Βάζεος.
0: Θα μπορούσε.
1: Ο κύριος Λιπηρίδης.
0: Παιδιά, τι γίνεται εκεί έξω, για στέλνε μας τα μήνυματά σας να μας λέτε.
1: Εμείς δεν βλέπουμε καλά.
0: Εν τω μεταξύ είχε μια μονταμάρα σήμερα, όλη μέρα. Τώρα έβγαλε λίγο όλη κατά. Τέτοια μου λέει και άθεστο πρέπει. Λέει, τι ωραία να είναι μουντός.
1: Ταιριάζει με την ψυχή μας. Ειδικά εμείς η Βάζελ από χθες έτσι είναι.
0: Να μιλάς για τη δική σου.
1: Ενώ του Άθα έχει χιλιακάδα νομίζω.
0: Όχι, δεν ρωτάω, δεν τολμώ.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι τις φροντές. Λοιπόν.
0: Εάν όμως εσύ τολμάς. Και θα πας τώρα, ρε παιδί μου, μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Μπράβο.
0: Και πετάς συγκεκριμένα από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τι σε περιμένει, ξέρεις?
1: Τα καλύτερα σε περιμένουν. Γιατί πριν την πτήση σου, παίρνεις το εκδοτικό σου κουπονάκι από το check-in της Ιμπέρια και απολαμβάνεις 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Βλέπε Απιβίτα, Attica Selections και Ergon Originals.
0: Και άλλα πολλά, φαντάζομαι.
1: Πολλά. Απλά τώρα σου πατρία ενδεικτικά. Τα βήματα για να το κάνεις αυτό πάνε απλά. Παίρνεις το εκδοτικό σου κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια.
0: Ναι.
1: Το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου. Το τονίζουμε αυτό. Και έτσι μαγικά μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και για όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Και μαζί με αυτά δεν πάει ξενοσφύρι. Δώρο και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια φυσικά. Ισόπωση της αξίας σε Άβιος. Παιδιά, καλή ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Θα πάμε κι εμείς ένα ταξίδι.
1: Πάμε. Πού?
0: Για πρέι.
1: Α, μέχρι Βαλένθια και πίσω. Φίλος μου μπάρμαν μου τώρα γι' αυτό. Σου έφτιαξα πολύ το αγαπημένο σου τέτοιο κοκτέιλ χθες. Του λέω ότι Βαλενθιάγκα. Με έχουν πάρει. Με έχετε τα πόμολα γελάνε τα χάλια μας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια στάση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάνανε σήμερα για να τους ακούσουμε και επανερχόμαστε.
1: Φύγαμε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Έντονη συμπλοκή νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Με πολύ ξύλο να πέφτει.
4: Γιατί
3: και
4: όμως,
3: κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
4: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
3: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
4: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια. Σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση.
3: Ναι.
4: Με ένα μηχανάκι. Ψέματα. Και κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα
3: και
4: μου.
3: Και τον κοπάνισε.
4: Και τον πήγε τρένο. Απ' τη μία κράταγε το γιακά και απ' την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: sportsradio.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimar.
3: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Και λίγο πριν το ρολόι δείξει 6, εδώ είμαστε και όποιος αντέξει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, 5η 14 του Μάη. Έλα, Λάνη, δώσ' το.
6: Λάλατε. Εσύ, Αλάνη μου. Λάλατε. Έλα και άσε τον οβολό σου στο Viber του ρυθμού.
5: Τσάμπα είναι, καλέ. Τι οβολό λες.
6: Τον οβολό, ναι, σωστά, τι ρωτάω κι εγώ, μάστο.
5: Δεν ρώτησε, εσύ είπε.
6: Ναι, ήθελα να κάνω το κομμάτι μου. Τι να κάνω. Μα λοιπόν, παιδιά, τσάμπα είναι. Στείλτε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
5: Ξέρεις ότι το ραντάρ πέρασε πάλι από το πρωινό σήμερα, έτσι?
6: Αυτό έλειπε να μην περνούσε.
5: Και ξέρεις ότι έδινε 150 ευρώ, το ξέρεις?
6: Αυτό το ήξερα.
5: Και ξέρεις ότι δεν πήρε κανένα στα 150 ευρώ. Το ξέρεις ότι αύριο θα πάει 300?
6: Αυτό το ήξερα. Αυτό πήγα να σου πω. Με πρόλαβε.
5: Τι έψαχνε όμως και δεν βρέθηκε εκεί έξω ένα. Μια γυναίκα ψάχνανε. Να είναι γεννημένη μεταξύ 10 και 20.
6: Okay.
5: Ωραία, 10, 11, 12 μέχρι και 20 του μήνα. Όχι, παιδί, από το μήνα. Παναγία μου. Είσαι σίγουρο ψυχολόγος?
6: Όχι.
5: Να ξεκινάει το όνομα της από Λάμδα και να εργάζεται σε ξενοδοχείου. Σου είναι εσύ, φίλοι μου, εκεί έξω. Σε λένε Λένα, Λένια, Λάουρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Λούλα.
6: Νάργιες.
5: Θα μπορούσε.
6: Μεγάλο φάρμακο η Λάουρα.
5: Έχασες λοιπόν 150 ευρώ. Γι' αυτό αύριο επιστρέφει το ραντάρ με 300. Και μην ξεχνάς ότι έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά.
6: Στα 300 θα κολλήσει.
5: Ζεστά. Εσέ παρακαλώ πολύ.
6: Έλα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, Λένιο, έχασες.
5: Κερδίζεις όμως εσύ που είσαι τώρα συντονισμένος εδώ, γιατί έρχονται επιτυχίες και ωραία τραγούδια. Όπως τώρα. Να. Αντώνης είναι όμως στην παρέα μας. Τι κι αν είναι Πέμπτη, Δευτέρα σου τραγουδάει.
7: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κατάλαβες. Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ τα έχουμε αποκλειστικά φυσικά στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε, ποια από τις ιστορίες τώρα να πω.
0: Λοιπόν, ακούστε. Πρέπει να μοιραστείς με το κοινό την ιστορία που πήρε εμπειρογνώμονα και
1: ναι, θα πάμε στην πιο ήρεμη από τις δύο. Αχ,
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, η γιαγιά μου.
0: Ακούστε λίγο.
1: Η γιαγιά μου γενικότερα τα έχει ψιλοχάσει από μια ηλικία και μετά, όπως οι περισσότερες. Πήγε για πόσες, είχε καεί ο σκληρός. Και εγώ λοιπόν, όπως κάθε δίκαιο συγγονός που σέβεται τον εαυτό του και τη γιαγιά του πάνω απ' όλα, πήγα να το εκμεταλλευτώ. Αρχικά έσκαγα ντυμένο Άγιο Βασίλη 15 Αύγουστο για τι πόντα
0: κάρτα. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, στο παρασύνθημα.
1: Το παρασύνθημα είναι ότι είχε ένα βιολί, το οποίο μου έλεγε ότι ήταν κάτι που τελειώνει σε Divarius μάρκα, που όσοι ξέρουν ότι μιλάμε για σοβαρή ρουθουνάτη μάρκα, πολλά λεφτά.
0: Και επειδή τώρα το βιολί είναι και στη μόδα, όλοι στην Eurovision έχουν και πάνω βιολί, το βιολί του.
1: Ναι, η γιαγιά μου να δει το βιολί τη. Εγώ λοιπόν τι έκανα, το πήρα αυτή την πληροφορία. Τη σκέφτηκα και έσκασα μετά από δύο μέρες με πυρογνώμονα για το βιολί. Με παίρνει μετά από λίγο ο πατέρας μου τηλέφωνο. Μου λέει: θέλω πάρα πολύ να πιστέψω, Αλέξη, ότι μιλάει Άνια. Αλλά επειδή για σένα μιλάμε, έσκασες με πυρογνώμονα για το βιολί στο σπίτι της μάνας μου.
0: Συγγνώμη, πήρε γιαγιά σου τηλέφωνο του μπαμπά σου και
1: τότε. Ναι, μιλάει και ήρθε και ο Αλέξης. Ξέρω εγώ, πολύ καλά. Ήρθε με ένα φίλο του, ειδικό για το βιολί.
0: Είχε βιολί όμως στο σπίτι, γιαγιά.
1: Είχε ένα βιολί, δεν ήταν τελικά αυτό που έλεγε.
0: Τι βιολί ήταν.
1: Μια βλακεία ήταν εκεί πέρα από Αγία Βαρβάρα. Δεν ξέρω, έτσι σε κανένα σκουπίδι, σε κανένα πανηγύρι, δεν ξέρω.
0: Έπαιζε κάποιο βιολί στο σόι σου.
1: Έπαιζε πουλί στο σόι μου, βιολί δεν ξέρω. Ο παππούς μου τέλος πάντων.
0: Και... Α, έπαιζε.
1: Καλά, μην φανταστείς ότι είχαμε τον Σαλιέρη.
0: Ο βιολιστής της στέγη.
1: Ο βιοπαλαιστής της στέγης ήταν από ένα σημείο και μετά. Και μετά πολλά με παίρνει και μου λέει: την επόμενη φορά να ξέρεις ότι θα σε περιμένουν μπράβοι που θα του έχω πληρώσει εγώ. Να σου φέρω μπράβους, ακούς. Μην ξαναπά σπίτι τη μάνα μου με εμπειρογνώμονα. Τη μάνα μου, ακούς. Άστα.
0: Ωραία, δεν είχες τύχη εσύ εκεί.
1: Δεν
0: σε αυτό
1: είχα
0: το περιστατικό. Έχεις όμως εσύ, αγαπημένη φίλε εκεί έξω, να ξέρεις, γιατί η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον μέρα κλήρωση, δηλαδή κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις, ρε παιδί μου, φόρα. Στις εβδομαδιαίες κληρώσεις.
1: Με πλονζόν, όπως εγώ από τον μπαλκόνι της γιαγιάς, όταν σκάσαν οι μπράβοι του πατέρα μου, για να σώσουν τη μάνα του, στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, βάζοντας στόχο τρελά μετρητά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, έτσι.
1: Μπράβο. Στην Πάρνηθα, λοιπόν, παίζει Wingo με πάρα πολλούς τυχερούς και τυχερές και έως και 320.000 ευρώ μετρητά.
0: Wow.
1: Καλά, ακούσατε, κάθε μήνα. Wingo, λοιπόν, με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το για άτομα άντων 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε ένα γρήγορο break. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε και το που είμαι.
1: Αχ, ναι.
0: Που θα με περιμένει σήμερα,
1: Παναγία μου.
0: Παίρνει και εσύ. Το ραντάρ. Μας βρήκε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
16: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
17: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
17: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
16: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλους. όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέει κανείς, διότι 6
2: είναι η ώρα για δώρα.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε πάρε τώρα. Ξαρό γραμμή ακούμε. Για γραμμές πήγαμε, ρόλου γραμμές βγάλαμε. Στο 2-10-68-35-722, Αλάνη μου. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 παίζει μαζί μας που είμαι. Μια διαγωνισμάρα με μια εξίσου μεγάλη δωράρα. Τρεις ήχους ακούς, μια μαντεψιά που αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι που τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά ένα δώρο είναι δικό σου. Πάρε
1: γίναμε.
2: Τώρα.
1: Γίναμε.
2: Γίναμε, το πούλησα. Εντάξει, αφεντικό.
1: Πούλησε, εντάξει.
2: Πάλι καλά.
1: Δεν το πει άλλη μία.
2: 2-10-68-35-722, θα σκακά.
1: Φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, ξεκινάμε αυτή την ώρα και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο. Αλέξη.
1: Άννα μου,
0: είσαι
1: καλά? Ήρθε η ώρα να απογειωθούμε. Σε τρία, σε δύο, σε ένα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι παρακαλώ?
3: Καλησπέρα, είμαι η Ρούλα.
1: Γεια σου, Ρούλα.
0: Ρούλα. Ρούλα από το Σταυρούλα ή Ρούλα από το Θεοδόρουλα?
1: Η Ρούλα από το Ρουλέτα. Συγγνώμη,
3: ακριβώς με το ρουλέτα.
1: Για να δούμε.
3: Δεν θέλω να πω για το όνομά μου περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι κάτι που με στοιχιώνει.
1: Όπα, όπα, όπα, τώρα είναι που θα πεις.
3: Όχι. Τι μου δίνεται για να πω?
0: Πόσο...
1: Από πού βγαίνει το βαφτιστικό σου? Πέγγι Πεγκούλα Φιώνα, Πέγγι Πεγκούλα Ρούλα. Μπορεί να βγει από
0: οπουδήποτε. Την Τάνια τη λένε Σουλτάνα.
1: Ορίστε, υπάρχει χειρότερα.
0: Γιατί?
3: Όχι, είναι χειρότερο το δικό μου.
0: Πόσο χειρότερο
1: από πού βγαίνει, από το Βαγγέλη?
3: Αν σας το πω βασικά θα μου δώσετε το δώρο, οπότε το λέω.
1: Ωραία. Μ' αρέσει, ξέρω να
0: προβλέπετε. Αν είναι τόσο χάλια, ναι.
3: Είναι αγορή.
0: Και τι, γιατί είναι
1: αγορή,
0: χάλια?
1: Αγορούλα.
0: Τη Ζέτα Μακρυπούλια την ξέρεις τι λένε, και αγορίτσα και Ζέτα.
3: Το αγορίτσα είναι άλλο.
0: Και το αγορή είναι άλλο.
3: Ναι, είναι πιο άσχημο.
0: Έλα,
1: ναι,
0: καλέ.
1: Σίγουρα οι γονείς του θέλουν αγορή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει άσχημο όνομα, να ξέρεις. Κακοί άνθρωποι υπάρχουν. Και εσύ από τη φωνάρα που έχεις δεν είσαι κακιά, είσαι και πάρα πολύ γλυκιά.
1: Να ξέρεις ότι αυτό που λέει η Άννα, Ρούλα μου, είναι ο κανόνας, γιατί μόλις γνωρίσαμε την εξαίρεση. Το πιο άσχημο όνομα. Τι αγορή τώρα,
0: σοβαρά. Και περίμενε να ρωτήσω κάτι. Πότε γιορτάζεις?
3: Είναι ακόμα χειρότερο, δεν γιορτάζω.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Εγώ ξαφνικά περίμενε πολλές απορίες.
1: Δεν έχει επαναληφθεί το λάθος.
0: Και από πού βγαίνει το όνομά σου, βρε Ρούλα?
3: Δεν ξέρω, είναι γενικά ένα όνομα που δίναν παλιά γυναίκες όταν ήθελα να κάνουν αγόρι και έβγαινε κορίτσι.
0: Α, την αδερφή μου.
1: Ήταν η τιμωρία τους.
0: Αντί για Κωνσταντίνα έπρεπε να την κάνουν αγόρι, ναι.
1: Αγόρι, ναι. Και τον αδερφό μου κοριτσί, γιατί περίμεναν κορίτσι.
0: Και για πες.
3: Κάπως έτσι. Και αυτό το δίναν από γενιά σε γενιά και εύχομαι να σταματήσει εμένα.
0: Τι να πω.
1: Καλά, αποκλείται να αντιπαθούν τόσο πολύ τα παιδιά στο παιδί του για το δώσουν.
0: Όμως να ήταν αυτό. Από ποια, δηλαδή από Θεσσαλία, είναι από Μακεδονία, είναι από κάπου. Είναι εκτός Ελλάδος ή Ελλάδα?
3: Όχι, το έχω ακούσει πάρα πολύ σε Θεσσαλία και σε Στερεά Ελλάδα αυτό.
0: Εγώ που είμαι Θεσσαλία δεν το έχω ακούσει, αλλά θα το ψάξω τώρα που μου δώσεις.
3: Ναι, να το ψάξω, να μου.
0: Το ψάξω.
1: Τι να την γλίτωσες.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Τι να την γλίτωσες.
0: Και ένα εύκολο, άντε, άντε, άντε, γιατί θα το πάρει το δώρο. Λοιπόν, έτοιμη.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
4: Ναυσικά.
5: Ναυσικά. Ναυσικά. Όταν πήγαμε
0: μαζί. Έλα, έλα, γορή, λέγε.
3: Έλα, είμαι στην τάξη, είμαι στο σχολείο.
0: Ναι, βέβαια. Δικαίωμα τώρα, εντάξει, δεν σου βάζαμε και δύσκολα.
3: Είσαι υπέροχη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Θα έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό, το δώρο και πώς θα το αποκτήσεις, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Κάθε μέρα είστε τέλειοι.
0: Να μας ακούς, Ρούλα μου, να μας ακούς. Γεια σου, Ρούλα μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια σου. Πω.
1: Την καημένη την αγορή.
0: Γιατί είναι καημένη κοπέλα?
1: Τουλάχιστον κέρδισε ένα δώρο. Κάποιο κέρδισε σε αυτή τη ζωή.
0: Ντροπή σου κι εσύ. Λοιπόν, όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία δώρα κέρδισε. Βέβαια. Με πάρα πολύ αγάπη από εκδόσεις Διόπτρα. Αγαπημένος συγγραφέας, Γερμανός για την ακρίβεια. Κάνουν θράψη όλα του τα βιβλία, αγορή μου. Θέλω να σου πω για να ξέρεις. Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Η πρόσκληση. Μιμίκ και το τελεσίγραφο. Ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι μόνο, να ξέρεις.
1: Φύγαμε. Με έψες φουλ.
0: Φύγαμε, Παντελή Παντελίδη, και δεδομένο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργο Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ένα είναι σίγουρο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε τα καλύτερα για όλους εσάς.
1: Γιατί αν κάτι αγαπάμε όλοι είναι τον καλό ύπνο, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα σας θέλω εδώ, γιατί στα έπιπλα Γκάν στο Μαρούσι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά το έργο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε άλλωστε για ένα χώρο 800 ολόκληρων τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, όπου εκεί πέρα, παιδιά, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια αλλά και σαλόνια. Με προσφορές και φυσικά ειδικές τιμές. Ή μπορείς να τα φτιάξεις κάτι ακριβώς όπως το θες. Τώρα λοιπόν είναι και ο μήνας του ύπνου, οπότε παίζουν πολύ καλές ευκαιρίες. Μην χάνετε χρόνο, περάστε μια βόλτα από λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι για να απολαύσετε εκεί πέρα τα έπιπλα Γκάν σας.
0: Λοιπόν, χθες ξέχασα να σου ενημερώσω για τους για τα συνθήματα των τοίχων. Θα στα πω σήμερα, τα πιο σύνηθες.
1: Αχ, ναι, σε παρακαλώ.

0: Γιάννη Πλούταρχο, λοιπόν, και πάει λίγο καιρό. Εδώ στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Να καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε τη Μαριάνθη που λέει καλησπέρα.
1: Καλώ την
0: καλή μα ακρόαση. Καλή σου ακρόαση, Μαριάνθη, και η Μαρία Ξ.
1: Βέβαια, καλώ την Μαρία Ξ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, λέω. Καλησπέρα, Άννα και Αλεξιέλα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, όσο πιο συχνά παιδιά θέλω τη γνώμη σα αυτό και στο Viber.
0: Να.
1: Στο 6937-949-949, γράψτε μου αν ισχύει ή όχι. Όσο πιο συχνά βλέπει κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Αυτό μάλιστα έχει όνομα, ονομάζεται αυτό, More Exposure Effect.
0: Γι' αυτό τα μπλέκουν όλοι με ανθρώπους από τη δουλειά.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησες.
1: Plus size, ακριβώς. πάντα υπάρχει ένας κατά. Πάντα υπάρχει ένας κατά. Ωραία.
0: Θέλω να το κρατήσει αυτό.
1: Το κρατάω. Αυτό κάνω τσεκ. Να περίμενε να σημειωθεί στα πρακτικά. και να μπορεί να κόβει την κυβέρνηση που λέω πέρασε και δεν που λε.
0: Έχει και εσύ στο μυαλό σου τώρα ότι θα ήθελε να διακοπεί σου πόδο ήταν να μοιάζει το σπαλιάρεση.
1: Στα ερωτικά του σπαλιάρα.
0: Α, καλά, εσύ έχεις μεγάλη ιδέα για τον αυτό, αγόρι μου.
1: Δεν έχω μεγάλη ιδέα.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Έλα.
0: Κοιτάξτε τι πρέπει να κάνετε για τον εαυτό σας, αν θέλετε να χωράτε. Να προσέχετε,
1: ναι.
0: Να προσέχετε την καθημερινότητά σας. Και αν θέλεις και εσύ να ζεις αυτό το Big Well Festival για να κάνεις τη νέα σου αρχή, πρέπει να απολαύσεις αυτό το ωραίο event με παρέα και όχι μόνο σου. Γι' αυτό λοιπόν η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο, δωρεάν παρακαλώ, σε κάθε αγορά εισιτήριο για Big Well Festival.
1: Έλα, όπως είσαι ένα από τα καταστήματα της Zenith και ενημερώσου. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Και να ξέρεις ότι ισχύουν αυτά τα εισιτήρια, τα επιπλέον, μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων.
1: Οπότε προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Έφυγες όπως είσαι.
0: Δεν προλαβαίνεις, αγόρι μου. Δεν προλαβαίνεις.
1: Σέκασε την καρδιά περιβόλη.
0: Έλα, σε παρακαλώ, σήκωσε παρακαλώ.
1: Σώθηκες. Μακάρι να μπορούσα.
0: Πάμε μια γεύση από τα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα καθημερινά. Πάμε πρωινό.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Sexting! Ωχ, με το AI εκεί φτάσαμε. Να τη βρίσκεις τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι πού φτάσαμε, κούκλα. Πού φτάσαμε.
4: Το φτιάχνεις όπως θες εσύ.
3: Άλλοι το χρησιμοποιούν ως βοηθό. Αν το AI σε φτιάχνει σε εισαγωγικά περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
4: πρόβλημα.
3: Τι γίνεται.
4: Αυτό...
3: Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το κατάλαβες.
5: Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στον άνθρωπο μιας εκπομπής. Δεν
3: μπορείς να την πει λίγο παραποιημένη.
5: Είναι αυτό που λέμε αερό.
2: Αερομαμία. Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στίχο τι υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium
4: της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
19: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
7: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα ο μήνας έχει 14 του Μάη και η μέρα είναι Πέμπτη, αλλιώς μικρό Σάββατο θα λέγει κανείς.
8: Ελάτε μαζί λοιπόν να περάσουμε παρέα το Σάββατο φτωχών για το άλλο μισό της εκπομπής με τα μηνυματάκια σας στο Viber να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτη εδώ τη μέρα. 6937-949-949, όλα με όλα καλοδεχούμενα. Όπως καλοδεχούμενο είναι και το soundist.gr κάτω ρυθμό 949, όπου εκεί είναι που μας ακούς και online.
7: Και έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες και παιδιά, πρέπει να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Κορίτσαρο.
8: Χρόνια
7: αυτός,
8: πολλά.
7: Αυτός ο Κορίτσαρος, Ηρία Ελληνίδου. Χθες είχε σύντροφό της ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, γενέθλια.
8: Τότε τι χρόνια πολλά στον Κορίτσαρο,
7: στον σήμερα έχει η Ηρία.
8: Α, τα γλιτώσανε και μαζί. Μπράβο.
7: Και θα κάνουν και γενέθλια μαζί, αλλά σποϊλάρα.
8: Άντε, άντε, μια χαρά σας βγήκε τη μούτσικα.
7: Για δυναμώστε, θα μας τα εξηγήσει όλα η Ηρία τώρα.

0: Ξέρω τι κάνεις εκεί έξω, ξέρω. Γιατί αν είσαι Σταύρη, μας έχεις στείλει ήδη φωτογραφίες από την αυτοκινητάρα που κέρδισες από τα 25 χρόνια του.
1: Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το καταλαβαίνει. Έτσι, ποτέ.
0: Άρα, είχαμε δίκιο. Συνεχίζει να μας ακούει. Είπε ότι θα πρέπει το δώρο και δεν θα μας ακούει.
1: Πού να ξέρει ότι έχουμε χαλάσει το ραδιόφωνο και παίζει μόνο ένα σταθμό. Πού να ξέρει.
0: Λοιπόν.
1: Για αμάξι πήρε προσελητισμό, κανονικό σου κάναμε. Brainwash και δεν έχει καταλάβει, Σταύρη.
0: Πολλές καλησπέρες και στο Μάριο που λέει καλησπέρα στα Αλάνια μου. Και
1: καλησπέρα, Μαρία.
0: Σας έχω από χθες ξεχάσει και άρχισα να λέω για τα συνθήματα που ακούμε συνήθως ή βλέπουμε ή δεν ακούμε. Βλέπουμε στο δρόμο, ρε παιδί μου, τα πιο κλασικά. Τα κλασικά που γράφουν. Δεν λέω ότι είναι ωραίο να υπάρχουν. Λέω όμως ότι συνηθίζεις να βλέπεις.
1: Ναι.
0: Τις προάλλες ήμουνα στην. Βουλιαγμένη. Όχι, Ποσειδώνος. Όχι. Τέλος πάντων.
1: Δεν τα χαλάσουμε εκεί.
0: Ποσειδώνος.
1: Στον δρόμο.
0: Βουλιαγμένης. Ναι. Ναι, ερχόμουν προς το κέντρο.
1: Όμως.
0: Βουλιαγμένης.
1: Στη γωνία πρέπει να σου.
0: Λοιπόν, και όπως κατεβαίνω, ρε παιδί μου, το δρόμο, εκεί πέρα που είναι το τέτοιο της Ολυμπιακής στο σήμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είδα στη μια γέφυρα και κρεμόταν ένα μήνυμα. Κρεμόταν όμως. Ήταν στα πανιά, δεν ήταν κάπου στον τοίχο. Και ήταν πολύ ωραίο. Και μου φτιάξε τη διάθεση και χαμογέλασα. Σταμάτα, θα το βρω γιατί πρόλαβα να το βγάλω φωτογραφία.
1: Εγώ σου έχω άλλο σύνθημα. Είχα έναν Ολυμπιακό καθηγητή τέλο πάντων και τσακωνόμασταν για τι ομάδε κλασικά. Και είχαμε και τη γυναίκα του σε άλλο μάθημα προφανώ. Και σε κάποια φάση αυτό ήταν φανατικό γάβρο τώρα. Και έχει γράψει ένα στον πίνακα, θύρα 7 με τσαμπουκά, μπιπ βάζελι, μπιπ, ένα κατεβατό γλυκόλογα. Και έρχεται η γυναίκα του και αρχίζει και φωνάζει σβήνοντας το ποιος το γράψε αυτό, ποιος το γράψε αυτό και της κάνω ο άντρας σας. Και την έβγαινε νευρικό τη γυναίκα, ναι, γιατί θα μπορούσε άνετα να το έχει γράψει αυτός.
0: Ένα από τα ωραία λοιπόν που διαβάζουμε στους στίχους εκεί στο δρόμο που θα δούμε λέει «Τα βράδια μου ονειρεύεσαι ή τζάμπα κοιμάσαι».
1: Τζάμπα κοιμάται. Δεν σε ονειρεύεται.
0: Δεν σε ονειρεύεται.
1: Δεν σε στείλει, σε έχει χεσμένο.
0: Κάνει strikes τα κέρδη, κατάλαβε.
1: Εκεί μάλιστα. Ο εφιάλτη μπορεί να γίνει όνειρο. Γιατί στο Wingo του Ρίτζε Καζίνο Μον Παρνές.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Παίρνει φόρο όπω είσαι σε εβδομαδιαίε κληρώσει και βάζει στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλού πάρα πολλού τυχερού και. Πόσα χιλιάρικα μετρητά, Άννα μου?
0: Μέχρι και 320.000 ευρώ, παρακαλώ, μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή άτομα αν των 21 στον παίξει υπεύθυνα.
2: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Τρεις Εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
17: Happy Mastercard Day! Να δω.

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Μαζευόμαστε τρίτη και τελευταία ώρα. Καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη 14 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, επέτειο. Τι άλλο, έρχεται και τώρα.
10: Διαζύγιο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πολύ λόγοι να γιορτάσει κανείς.
9: Μορτιλέ.
10: Final Four. Άμα είσαι οπαδός της Βαλένθια. Άμα πίνεις και εσύ το αγαπημένο μου κοκτέιλ Βαλενθιάγκα. Για να το πιείτε όπως και εγώ χθες.
9: Το στόμα σου, Παναθέμα.
10: Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας ευχές που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949.
9: Γιορτάζεις κάτι και θες και ευχές?
10: Όχι.
9: Α, έτσι το πες.
10: Οι βάζελοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
9: Και στα δύσκολα, μωρέ, εκεί είστε και στα δύσκολα.
10: Μόνο στα δύσκολα, αυτό είναι το κακό. Δεν έχουμε και τίποτα εύκολο σε την ομάδα. Δεν αντέχουμε άλλο.
9: Έλα, Θοδωρή, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.
10: Σώσε μας.

0: Σταβέντο και Αναστασία, για σένα που λατρεύω, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Για όλους εσάς τα ετοιμάζουμε καθημερινά.
1: Μην σας χάσουμε πελάτες.
0: Έλα, πελατάκι μου, να σου πω λίγο
1: για
0: κάτι.
1: Πες.
0: Είχα μείνει στα ωραία συνθήματα των τείχων.
1: Α, ναι, για πες κανένα.
0: Τι ήχος είχε τη δική του ιστορία.
1: Αυτό είναι σύνθημα.
0: Αυτό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, εκτός από τα βράδια με ονειρεύεσαι ή τζάμπα κοιμάμαι,
1: ναι.
0: Πόλεις γεμάτες με άδειους ανθρώπους. Το έχετε δει σίγουρα. Σίγουρα
1: πολύ
0: το έχετε δει.
1: Σίγουρα. Το βασανίζομαι είναι το πιο γνωστό από αυτά που
0: επίσης, υπάρχει. Επίσης, ναι, το βασανίζομαι. Ποιος το έχει γράψει το βασανίζομαι? Πώς ξεκίνησε το βασανίζομαι?
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Αυτό
1: είναι φοβάμαι. Τόσο πολύ υποψήφιοι, 10 εκατομμύρια για την ακρίβεια, όπου δεν θα τον βρούμε ποτέ τον Θεό.
0: Επίσης, γράφει ένα άλλο σύνθημα. Μη του φοβάσαι. Στο φόβο σου ποντάρουνε.
1: Εμπρός, μπράβο. Εμπρός λάει μη σκύβει στο κεφάλι. Η μόνη λύση είναι αντίσταση και πάλι.
0: Και μου πάει το άλλο που λέει: μια καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Λοιπόν.
1: Βιζάν. Για πες.
0: Μπερδεύω το όνειρο με την πραγματικότητα που και που.
1: Τι
0: εγώ
1: ωραία.
0: Δεν το έχω δει αυτό το σύνθημα πουθενά.
1: Ποτέ όμως. Πλέον γράφουν και δικά τους, ρε. Ο καθένας γράφει και το κομμάτι του. Εγώ μόνο βλακίες βλέπω σε θύματα στους τοίχους.
0: Όπως θυμάσαι κάτι.
1: Ποιο? Τι?
0: Λέω, όπως λέω, θυμάσαι κάτι. Μου λες όλο βλακίες βλέπω.
1: Εγώ σε αγαπούσα και εσύ με ούτε μπλε.
0: Ρε, αμάρα Αλέξ. Το άλλο είναι ωραίο που λέει: έχει κάτι άκυρο που λέει Μαρία, σ' αγαπώ, Μαρία, παντρέψουμε. Έχει κάτι τέτοια, τα έχει δει αυτά.
1: Και σε τουαλέτες είναι με τηλέφωνο από κάτω.
0: Έλαβρε.
1: Αυτό και είναι σύνθημα. Όλους μας ενώνει.
0: Και παρασύνθημα.
1: Αστυνομική γουρούνια παλιοχαρακτήρες.
0: Ρε, Αλέξη.
1: Δεν είπα κάτι.

0: ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και έκανε πολύ σωστά το λογαριασμό, όπως κάνει καθημερινά, και το αλάνι ο Φάνης ο Κοτσίφης είναι στην παρέα μας.
1: Καλώς το να.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Γεια σου ρε Κοτσίφη. Καλώς το καιρό είχε.
0: Καιρό
1: μας είχε... έλειψες, μας έλειψες παλιόπαιδο.
0: Εγώ τον βλέπω στο γραφείο κάθε μέρα.
1: Ωραία, γιατί... δεν μας έλειψες και τόσο.
0: Γιατί ετοιμάζουμε εκπομπά.
1: Α, δεν έλειψες όλους οπότε. Εντάξει. Και όταν το βλέπεις τον ακούς εδώ. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Έστω ότι πετάς, λέω εγώ, από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ωραία.
0: Όχι, μέχρι... έστω. Θέλω να μου πεις ότι εγώ πετάω. Ωραία. Ναι, και πετάω. Σύντομα
1: τώρα.
0: Δεν
1: απλά, γιατί μέχρι τις 30 Ιουνίου, ναι, εκτός από ένα πέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora.
0: Α, όπως?
1: Στο αεροδρόμιο, όπως Pinko, The Greek Designer Store,
0: ναι,
1: Son of a Beach,
0: mm-hmm,
1: και Βιλμπέρκε, Βιλμπρέκεν. Βιλμπρέκεν, τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες. Και Λίλα Λόγια, Κουσταρέλο και άλλα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα βήματα πάνε απλά. Παίρνει το εκδοτικό σου κουμπονάκι από τα check-in τη Ιμπέρια,
0: ναι,
1: το εξαργυρώνει με τι αγορέ σου την ημέρα τη πτήση σου και μπαίνει στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεοπιταγή αξία 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή από Αθήνα προ Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπω αξία σε

0: δεν είναι η κιθάρα, είμαι εγώ. Συγκοινωνούν τα δοχεία, παιδιά. Ήταν ο Διονύσης Κινάρης. Είναι από τα CD τα οποία είχα πρωτοαγοράσει, γιατί ήμουν ακόμα στο Λύκειο. Πόσο μου άρεσε.
1: Ο Σκινάς.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίο άντρα.
0: Και τώρα είναι πολύ ωραίο. Να τον χαίρετε και τη Γαρμπή, παιδιά. Να τον χαίρετε. Ναι, κάτω, να τον χαίρετε.
1: Είχε πει εκείνη την τρομερή ιστορία που ήταν στα πρώτα τη τότε η Βανδύ, στα μπουζούκια, που η Γαρμπή ήταν ίδιο όνομα. Και κάνα πίσω δεύτερε φωνέ η Βανδύ με το Σκινά. Δεν την έχει ακούσει την ιστορία.
0: Για πες.
1: Και λέει, την έχει περιγράψει η ίδια η Βανδύ. Και λέει, εκεί που μιλάμε, ξαφνικά κοιτάμε σκηνή, τίποτα. Άδεια σκηνή. Και νιώθω ένα χέρι στο μαλλί μου να με τραβάει προ το μέρο του.
0: Αλήθεια, δεν
1: και
0: το θυμάμαι.
1: Και μετά λέει την Γαρμπή, τι λε εσύ με το Διονύση μου. Απίστευτο, το έχει πει ήδη η Βανδύ.
0: Λοιπόν,
1: υπέροχο.
0: Άντε, και μια και είπε για Βανδύ, θέλω να σα πω ότι, παιδιά, έρχεται μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 με τη Δέσποινα Βανδύ. Τίτλο Να Μ' Αγαπά τη Δευτέρα. Όσον ούπο, 18 του Μάη. Θα τα ακούσετε εδώ όλα.
1: Ανυπομονούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και φύγαμε. Επανερχόμαστε, γιατί έρχονται και άλλε εκπλήξει που θέλουμε να τι μοιραστούμε μαζί σα.
1: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνο σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons!
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
23: Βρε
0: καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα 14 του Μάη και έρχονται όλα τα ταλάνια στην παρέα μας. Από πολύ νωρίς τώρα έχει έρθει και η Γεωργία που μας καλησπερίζει ακόμη μια φορά.
1: Κάτω και μας καληνυχτίζει κιόλας στον ουγγό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι υπόλοιποι δώστε το παρόν στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και φυσικά δώστε και μια ευκαιρία στο soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούσετε και online.
0: Γιατί θέλετε σίγουρα να ακούσετε πάρα πολλές επιτυχίες. Και ξεκινάμε τώρα αυτό το ημίωρο με Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα, μας λέει. Εσύ, Αλέξη, μας θέλεις παράφορα.
1: Σαν τρελός, όπως ο έδωτο πτυχίο μου.
22: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και δεν γίνεται. Όλα γίνονται στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και η φίλη μας η Γεωργία τώρα στο κλείσιμο λέει: γιορτάζει λίγο πολύ ούχος μας σήμερα του ζωγράφου. Εκεί ήμουν, λέει η παιδιά, λέει: βοήθειά μας. Βοήθειά μας, για να δούμε ποιος Άγιος είναι.
1: Ντροπή σου, Άννα.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Ντροπή σου, Άννα, που δεν ξέρει τον
0: Άγιο. Αριστοτέλης και Θεράπων.
1: Θεράπον Άγιο.
0: Θεράπον το λέει μέσα περασμένο.
1: Τον Θεράποντα είναι αιτητική. Εγώ με διόρθωσα, μην το ψάχνει. Τον πολιούχο τώρα ζωγράφου, είπαμε.
0: Το μάθαμε. Χρόνια πολλά.
1: Είπαμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σταμάτα κάτι και εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, σε ξέρω από αυτού είσαι.
1: Δεν μπορώ. Τώρα εγώ δεν ρωτάω εμένα. Θέλω να παίξω και ένα κατωτά.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Αύριο έχουμε ραντεβού στο Δήμο Λάθενς.
1: Μπράβο, στο
0: Μάκ. Έτσι. Λοιπόν, να έρθετε εκεί πέρα, θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε.
1: Τι είναι, τι θα κοιμηθούμε. Καλά, καλά, μην χορέψουμε πολύ.
0: Και το Σάββατο.
1: Ναι. Τι έχουμε κι άλλο, έχουμε το Σάββατο.
0: Θα είναι η Ελένη του ρυθμού.
1: Πάλι καλά. Είμαι μεγάλη και των φτωχών. Στις 12 το μεσημέρι, κάτι παίζει Powered by the E, το οποίο είναι πλέον θεσμός. Έτσι, κατά ψέματα. Και ο ρυθμός 949, παρέα με τη Μενεγάκη μας, δίνει ραντεβού με όλους και όλες εσάς.
0: Γιατί όλοι έχουν τη Μενεγάκη τους.
1: Μπράβο, παντού χωράει μια Ελένη. Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, στο Γενίτσαρο.
1: Φωτιά 8 με 11 στην περίπτωση του 1949.
0: Με τη σκιά τη εδώ φορεμένη σε μαύρη από χρώση κόκκινο κραγιονάκι και τα γυαλιά, αγάπη μου, για τα φορά σήμερα. Έξω είναι μουνταμάρα. Μουνταμάρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα σήμερα δεν το έχω ξαναματαδεί μέρες τώρα.
1: Καλά, μέρες και ηρέμησε. Δεν μένει στο Μαλιμπού, στην Ελλάδα μένει. Επίσης, φεύγει Έλληνα στι 11 και έρχεται Νίκο Καλκούση. Όλε!
0: Έλα, Νίκο! Νίκο, παίρνα μέσα!
1: Μέριασε!
0: Ήρθε χθες, ήταν και εδώ με την Ασλανίδου. Ωραία, περάσατε. Θεάρα, η Μελινάρα, εκτός ρυθμού βγήκε, τραγούδισε, χόρεψε. Τα πάντα. Μπράβο, Μαραντίνη, την ξεσήκωσε.
1: Είχε, δεν είχε. Οι υπόλοιποι, καλά. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβουδάκι, εμείς οι υπόλοιποι.
0: Αύριο, τα πάμε.
1: 5 ώρα ντάν στα McDonald's. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρεις εργένιδες.
10: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: καλό.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται. 6.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά σήμερα γύρισα όλη την Αθήνα, όχι από τη μία πλευρά, όχι από την άλλη, όχι η βόρεια, όχι η νότια, όχι ξανά στο κέντρο. Τι χαμός είναι αυτός, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης από το πρωί. Βέβαια, να πούμε ένα μεγάλο respect, ένα μεγάλο μπράβο στους οδηγούς των ταξί και στους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι πραγματικά πώς το κάνετε αυτό κάθε μέρα και παραμένετε και ζεν στο τέλος της ημέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Οπότε σας στέλνω έτσι πολλά χαιρετίσματα και πάμε λίγο τώρα έτσι στα δικά μας. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11 και εννοείται θα ακούσουμε τώρα επιτυχιάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Στάνικος, Απέργης, Πέγκυζίνα και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλό μας βράδυ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8, σήμερα 5η, 14 Μαΐου. Και 4 Ιουνίου θέλω αυτή την ημερομηνία να την κυκλώσετε καλά-καλά στο ημερολόγιο σας και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος. Λοιπόν, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, ξαναλέω, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βέβαια βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, έτσι για να βάλει τώρα το πίπερό του και να μας κάνει να χαμογελάσουμε ακόμη περισσότερο. Και να γελάσουμε βέβαια, γιατί είναι εκπληκτικός. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Τώρα, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να γνωρίζετε κάτι πολύ σημαντικό. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Η μεγάλη αυτή στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Θα εξηγήσω το πώς, γιατί, όλα αμέσως τώρα. Λοιπόν, καταργήστε τώρα τον έντυπο λογαριασμό και ενεργοποιήστε το e-bill και μπες έτσι στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η, μέχρι σήμερα 14 Μαΐου στις 23:59. Προλαβαίνετε δηλαδή λίγο τσίμα, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, μπείτε οπωσδήποτε, και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις φυσικά και με την εξοικονόμηση του νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι. Όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι και κάθε σταγόνα μετράει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Αχ, έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
17: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
18: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
24: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
23: Και από communication skills?
24: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
23: Ηγετικά προσόντα?
24: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
23: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
25: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
26: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
27: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σήμερα 14 Μαΐου, βράδυ Πέμπτης, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω λίγο να σας πω τα υπέροχα αυτά που έρχονται από Δευτέρα βέβαια, 18 Μαΐου. Δεν θέλω να τα χάσετε γιατί σας αφορούν. Λοιπόν, νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Κρατηθείτε, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949, θα γίνει χαμός. Χαμός βέβαια θα γίνει και τώρα με αυτή την τραγουδάρα. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θέλησες μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 14 Μαΐου. Και μην ξεχνάτε ότι στο Πάμε Πρωινό, εκτός από την ανεβασμένη διάθεση, τα υπέροχα πράγματα που σας λένε και γελάτε εδώ με τα παπάκια μας, με την Πετή Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, υπάρχει εκεί και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού ραδιοφώνου, οπότε Δευτέρα με Παρασκευή εσείς συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό και ακούτε τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε, έτσι για να πάμε στην ουσία. Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα, το όνομά της να ξεκινάει από Λάμδα και να εργάζεται σε ξενοδοχείο. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Καλά, ακούσατε, οπότε δεν χάνετε αυτό όπως καταλαβαίνετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy, έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Νόβοφλοτ από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot. 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η Alt Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
8: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 14 Μαΐου, ένα κουράγιο ακόμη και θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα όλη μέρα. Έχει τη συννεφιά, αλλά έχει και ζέστη ταυτόχρονα. Δεν ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο συνδυασμό. Είχε και λίγο ψηλόβροχο. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Λένε ότι μπορεί να έρθουν λασποβροχές. Λένε. Εγώ πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία ψάχνω τόση ώρα, ότι αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μακάρι να πέσω μέσα, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τελειώνει η εβδομάδα με ήλιο. Θα δούμε, βέβαια, θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο. Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Άννα Βύση, Γιώργος Μαζονάκης. Και τώρα το ακούτε ήδη, ακούστε λίγο. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και δεν ξέρω αν έχετε μπει καθόλου στο Instagram σας τις τελευταίες ώρες, αλλά έχει μία νέα λειτουργία που λέγεται Instants. Τι είναι λοιπόν αυτά τα περίεργα εικονιδιάκια? Ουσιαστικά τι μπορείς να κάνεις με αυτό? Να βγάλεις φωτογραφίες, να τις ανεβάσεις, να τα δουν όλα αυτά που ανεβάζεις είτε οι φίλοι σου είτε οι στενοί σου φίλοι. Και αυτά που θα ανεβάσεις δεν μπορείς να τα επεξεργαστείς για 24 ώρες. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις δηλαδή αυτό. Βέβαια, δεν μπορείς και να βγάλεις σε screenshot ή να κατεβάσεις και ό,τι ανεβάζουν οι φίλοι σου. Δηλαδή, απευθείας είναι ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο στο προφίλ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η νέα λειτουργία. Πάντως, δεν ξέρω αν σας δυσκολεύει. Μπορείτε πάντως να την κρύψετε με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα δείτε ακριβώς τα βήματα. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να απαλλαγείτε αν δεν σας αρέσει. Βέβαια, τώρα τη χρησιμότητα θα την καταλάβουμε σε μερικές ημέρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μαρτάκης, το αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι έρχεται φέτος 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας? Και το περιμένουμε, εννοείται, πώς και πώς. Είναι το Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει εκεί να μας καλωσορίσει το φεστινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, πολύ απλά τα πράγματα, μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 του μηνός, τώρα δηλαδή σε 5 μερούλες έχουμε ακόμα, δεν θέλω να το αφήσει τελευταία στιγμή, δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω, αλήθεια. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρήνα και έχασα, γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω να θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ. Όχι, όχι.
1: Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Καστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
18: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
21: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
21: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
21: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
21: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 14 Μαΐου. Και δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς αυτή την τρελή είδηση η οποία κυκλοφορούσε, αλλά ένας άνδρας βρέθηκε σε μια παραλία στο Σίδνεϊ και ήθελε να κάνει ο άνθρωπος το μπάνιο του. Και τελικά κατέληξε να βρίσκεται ανάμεσα από μια πασαρέλα. Τι εννοώ, στην εβδομάδα μόδας εκεί. Λοιπόν, έκαναν ένα catwalk στην παραλία τα μοντέλα. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να κάνει μπάνιο. Κάπως μπλέχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η viral στιγμή. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, γιατί όχι μόνο είδε ότι γίνεται πασαρέλα, αλλά συνέχισε και απτόητος. Λέει, να σας πω κάτι, εγώ θα πάω να κάνω το μπάνιο μου και εσείς κάντε ό,τι θέλετε κυριολεκτικά. Πολύ μου άρεσε το mood του. Βέβαια, πολύ μου αρέσει και αυτή η τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Πολύ αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι κρύβεται, ας μην κρυβόμαστε, σε ένα πανηγύρι κρύβεται. Αν συμφωνείτε και εσείς, η Fix έχει ετοιμάσει ένα διαγωνισμό που θα σας ενθουσιάσει πραγματικά. Adopt a πανηγύρι. Μπαίνεις, δηλώνεις το πανηγύρι που σημαίνει πιο πολλά για σένα και η Fix θα προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ενώ εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι ακόμη πιο μαγικό. Τσέκαρε λοιπόν τώρα και όλες λεπτομέρειες και τα δώρα στο adopt-panigiri.fix.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και η πρόταση για ταινία «Δεν αργεί», γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά,
20: πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
18: Happy Mastercard Day!
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
21: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Για σένα.
25: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
26: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Βράδυ 5ης 14 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά τελειώνει, τόσο όπως, πώς να σας το περιγράψω, σαν το Διερμηνέα για παράδειγμα του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Τόσο ενθουσιασμένη είμαι. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, να το δείτε, είναι απολαυστικός και πραγματικά χίλια μπράβο του ανθρώπου για όλη αυτή την ενέργεια. Βέβαια, εμείς δεν ξεχνιόμαστε. Εδώ τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο έρχεται η Τανιάρα, αλλά τώρα είπαμε επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Το ζητήσατε, να μην το βάλω. Εννοείται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καταστροφή σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε για ταινίες. Σήμερα λοιπόν σας έχω μια ταινία η οποία και είναι κωμωδία και μάλιστα έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα για τη χημεία που έχουν μεταξύ τους οι πρωταγωνιστές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ένας περίπατος στο δάσος, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι βασισμένο σε βιβλίο, οπότε όποτε ακούμε για βιβλίο, που πάει το μυαλό μας, πάει στην Jukebooks. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μάλιστα έτσι μπορείς να ακούσεις με το πάτημα ενός κουμπιού όλα τα αγαπημένα σου βιβλία όπου και όποτε θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν στείλε για να αποκτήσεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση της ταινίας. Ένας τύπος λοιπόν αποφασίζει καλά καθούμενα να περπατήσει ένα τεράστιο μονοπάτι στην Αμερική. Φανταστείτε, περίπου 2.200 μίλια. Και παίρνει μαζί του ένα παλιό του φίλο που, εντάξει, ο άνθρωπος είναι τελείως άσχετος, έτσι. Αυτό που θα δούμε είναι περπάτημα στη φύση, αστείες καταστάσεις, γκρίνια, αλλά και πολύ ωραία φιλία. Σας είπα ότι οι πρωταγωνιστές έχουν ξεχωρίσει αυτή την ταινία για την πολύ ωραία τους χημεία. Είναι έτσι λίγο κωμικό, είναι πολύ ταξιδιάρικο, δεν σε κουράζει καθόλου, σε κάνει να χαμογελάς, γι' αυτό και σας την προτείνω σήμερα. Όταν την δείτε, θέλω οπωσδήποτε και τα δικά σας σχόλια, είτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 είτε και στα δικά μου social, για παράδειγμα στο Instagram D'Angelo κάτω Παύλα Έλενα, μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Τώρα, τι κάνεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί λοιπόν η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά για τη Μαντογαστερά του, το Γιάννη Κατινάκη, την Άννα Ζιρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο, τα αλάνια μας που σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Και τώρα είναι και στο The Mall Athens. Οπότε, μπέστε ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, προλαβαίνω να σας πω κι άλλα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη!
13: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια Athens Street Food Festival.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Είσαι εδώ!
23: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και σε δύο ημέρες έρχεται Σαββατάκι. Βέβαια, αυτό το Σάββατο θα είναι ξεχωριστό, γιατί πέντε φορές μετά, ναι, σίγουρο ότι όπου σημαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πια θεσμός. Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε, λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι αξίζει να είσαι εκεί. Οπότε, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης το Σάββατο και όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε από κοντά και θα γίνουν και viral στα social media, αλλά εντάξει, από κοντά έχει άλλη χάρη, οπότε μην το χάσετε, γιατί μετά θα λέτε, πω, γιατί δεν ήμουν κι εγώ εκεί. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πεγκιζίνα ματώνω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί γινόμαστε όλοι μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Τώρα βέβαια δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα μείνουμε, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο Νίκος Χαλκούσης, με τα non-stop mix του, έτοιμος, πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και δεν ξεχνάμε ότι τα Λάνια αύριο θα είναι live στο The Mall Athens, σας τα έλεγα νωρίτερα. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
0: Δεν το ελέγχω.
2: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όριο.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin, be fitter.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι.

0: σεισμό 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Ρυθμός 949.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρυθμός 949.

0: ζευγάρι του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία. Όλα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Τα

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας.
1: Οι αγάπες πονάνε. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.